0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ya mutu te na yao esuka besuka na besuka besuka na besuka.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

κόσμος. 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

ούτε κόσμος. ,6 και 107.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ακούτε Κόσμος.

my

0: d'espoir, tant d'espoir.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Ξεκινήσαμε με Ένιο Μορικόνε. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020 αυτός ο κορυφαίος Ιταλός συνθέτης και μαέστρος, ένας από τους πιο επιδραστικούς ομολογουμένα συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής όλων των εποχών. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, κόσμε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 6. Ανατολή του Ιουλίου βλέπω 7 λεπτά μετά τις 6, αλλά έχει ήδη ανατύλει, δηλαδή εννοώ έχει έξω φως. Εμείς θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8, όπως πάντα, αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες. Το μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Bad Bowie, Feeling Good για το ξεκίνημα επίσης. Να είστε καλά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, φτιάξτε καφέ, τα λέμε σε λίγο.

Ζω Αζιλμπέρτο, Σταν Γκέτς, Άστρου Τζιλμπέρτο, αυτή η θρυλική ηχογράφηση. The Girl from Ipanema και ο Ζω Αζιλμπέρτο έφυγαν σήμερα από τη ζωή του 2019. Αυτός ο θρύλος της βραζιλιάνικης μουσικής, θεμελιωτής της Bossa Nova. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με αρκετούς έτσι ανέμους και πυρκαγιές. Δυστυχώς, 96 διαβάζω, αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική τις τελευταίες 48 ώρες. Πολλές από αυτές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, όπως το Σάββατο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί εκδηλώθηκαν 17 πυρκαγιές ταυτόχρονα. Σήμερα έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4, κυρίως σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Γενικά ο καιρός σήμερα θα είναι καλός, έθριος καιρός, βροχές στα ορεινά, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 21 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 34, Στερεά επίσης μέχρι 34, το ίδιο και στη Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έθριος καιρός, νεφώσεις μετά το μεσημέρι, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 από φορ, θερμοκρασία εκεί μέχρι 32 βαθμούς και στην Αττική έθριος ο καιρός, χωρίς σύννεφα, τίποτα, θερμοκρασίες από 23 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου, αυτή τη στιγμή στην Αττική έχουμε 24 βαθμούς, ηλιοφάνεια, το ίδιο και για τις επόμενες μέρες με παρόμοιες θερμοκρασίες, τίποτα ανησυχητικό. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας Viber, Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα, social media και τηλέφωνο 210 60 66 429.

διάβαζα στο ημερολόγιο της ημέρας μία έρευνα που έγινε σαν σήμερα πριν από 34 χρόνια, το 1992, που μια έρευνα που είχε ανησυχήσει τότε τους γονείς. Για λόγια θα καταλάβετε. Σύμφωνα λοιπόν με εκείνη την έρευνα, τα παιδιά λέει που βλέπουν πολύ τηλεόραση το 1992 είναι πιθανότερο να μην τρέφονται σωστά, να μην ασκούνται και συνεπώς να μην έχουν, να έχουν μάλλον ανεβασμένη χοληστερίνη. Τώρα βέβαια το 1992, όταν λέγαμε για οθόνες, εννοούσαμε βέβαια μόνο ότι η τηλεόραση αποκλειστικά. Σήμερα έχουμε smartphone, tablet, κονσόλες, υπολογιστές και βέβαια ο χρόνος αυτός που τα παιδιά περνούν μπροστά από τις οθόνες έχει υπερδιπλασιαστεί, μην σας πω και τριπλασιαστεί από το 1992. Σκεφτείτε ότι ένας Έλληνας έφηβος το 1992 περνούσε κατά μέσο όρο 1,5 με 2 ώρες μπροστά στην οθόνη. Αυτό περιοριζόταν κυρίως στην τηλεόραση, άντε να έχει καμιά πρώιμη έτσι, κονσόλα παιχνιδιών. Σήμερα οι έφηβοι περνούν 5 μέχρι 7 ώρες καθημερινά μπροστά από μία οθόνη. Τα Σαββατοκύριακα μπορεί να ανέβει αυτό και σε 8 με 9 ώρες. Φανταστείτε λοιπόν τότε που ανησυχούσαμε το 92 που όπου τα παιδιά μας μπροστά στην οθόνη μη βλέπεις, όλοι τα έχουμε ακούσει αυτά. Μη κάθεις τόση ώρα στη τηλεόραση, κάνε κάτι άλλο. Τώρα είναι συνέχεια στις οθόνες. Στα δικά μας τα μουσικά από το ημερολόγιο της ημέρας, το 1957 σαν σήμερα ο Λένον και ο Μακάρτνεϊ γνωρίζονται στις εορταστικές εκδηλώσεις μιας ενορίας του Λίβερπουλ και σαν σήμερα το 1964 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το πρώτο φιλμ των Beatles, το A Hard Day's Night. Στην Ελλάδα είχε προβληθεί με τον τίτλο Οι Beatles σε δύσκολη μέρα, A Hard Day's Night. Και ένας άλλος τίτλος επίσης στην Ελλάδα, Ξεφαντώματα με τους Beatles, ήταν μια πρωτοποριακή έτσι, μουσική κομμωδία και μάλιστα στα Rotten Tomatoes έχει το απόλυτο δεκάρι, τέλεια βαθμολογία. Εμείς θα ακούσουμε το A Hard Day's Night σε μια διαφορετική έτσι, εκτέλεση που έχει ένα remix, θα το πούμε, ναι, που έχει κάνει ο Νίκολας Κέιλ, ο οποίος είναι Έλληνας, λέγεται Peter's Night και έχει την εκτέλεση του Peter Sellers, ο οποίος Peter Sellers απήγγειλε το Hard Day's Night το 1965, το κυκλοφόρησε και ως single, είχε και μάλιστα επιτυχία στο top 20 των Βρετανικών chart. Λάθος δεν είναι αυτό, περιμένετε, θα σας πω το σωστό γιατί μπερδευόμαστε καμιά φορά εδώ. Αυτό είναι με τον Νίκολας Γκέλ. Ο Νίκολας Γκέλ λοιπόν πήρε την απαγγελία του Peter Sellers, έβαλε και τη μουσική από κάτω και το έκανε Peter's Night. Α, για ακούστε.

0: day's night. And I've been working like a dog.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ινώη σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς το πρωί στο Δημαρχείο Ρεόκαστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδελφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Νέα πτώση σήμερα των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποίητες. Γενικά αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
6: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.

αυτός νομίζω το καταλάβατε και από τη φωνή είναι ο James Brown που διασκευάζει το For Once in My Life. Σαν σήμερα το 63 μάλιστα έχει ανέβει και στο νούμερο 2 του αμερικανικού chart με το album Live at the Apollo. Αυτό βέβαια ηχογράφησε αργότερα το 1970. Έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Να σας πω ότι συνεχίζεται το Athens Open Air Film Festival, αυτό το φεστιβάλ που προβάλλει ταινίες σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 6 Ιουλίου, έχουμε στο θερινό σινεμά La Is, που είναι στην Ιράωδο, την ταινία «Η άπιστη γυναίκα», Le Femme Infidèle. 9 και 4 ξεκινάει η προβολή, μια ταινία του 1969 σε σκηνοθεσία Κλοντ Σαμπρόλ. Και επίσης να σας πω, αν δεν προλαβαίνετε σήμερα, έχουμε και την Τετάρτη στο προαύλιο χώρο Ελιβίπ στην Ερμού 134-136 την προβολή της ταινίας Happy Day. Και αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Δύο ταινίες λοιπόν για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Είναι δωρεάν οι προβολές όπως πάντα στο Athens Open Air Film Festival. Αυτό το περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω. 1959, όλοι οι Έλληνες, λέει, το 59 πρέπει να εφοδιαστούν με νέα δελτία ταυτότητας. Το είχαν και τότε αυτό. Τα κάνανε, βάλανε πλαστικοποίηση, γιατί μέχρι τότε τα δελτία ταυτότητας ήταν χάρτινα. Και επίσης τότε κάνανε και υποχρεωτική την δακτυλοσκόπηση. Δεν σας λέω τι είχε γίνει από αντιδράσεις από τις εφημερίδες, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο για αυτή την υποχρεωτική δακτυλοσκόπηση τότε το 1959. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο άρθρο στην ΕΦΣΥΝ που μπορείτε να δείτε την ιστορία της ταυτότητας, πώς ξεκίνησε και πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Σαν σήμερα 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον. Και μιλώντας για δολάρια, Aloe Black, μεγάλη επιτυχία γνώρισε τότε, έχουν πέρασει πολλά χρόνια, πόσα, 10, 15, I need a dollar.

Αυτή είναι η Λεντίση με τον Gregory Porter. You've got what it takes. Θα τη δούμε στην Αθήνα μεθαύριο. Έρχεται. Έχει ξεκινήσει το Gazarte μια εβδομάδα. Λέγεται Jazz Week on the Roof. Ξεκίνησε από χθες. Μια εβδομάδα αφιερωμένη στη jazz με διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εβδομάδας, η Λεντίση έρχεται 8 του μηνός, Τετάρτη μεθαύριο, στο Roof Stage του Gazarte. Μιλώντας και για συναυλίες, έτσι που γίνονται αυτή την εβδομάδα, έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Louis Armstrong, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, από του Storyville Ragtimers στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 ετοιμάζουν ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν από τους πραγματικά σπουδαιότερους μουσικούς που γέννησε ποτέ ο κόσμος, τον Louis Armstrong. What a Wonderful World λέγεται η παράσταση, στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο www.megaron.gr.

Αυτή είναι η Μπαρτούς και αυτοί έρχονται 11 Ιουλίου το Σάββατο μαζί με τους Thievery Corporation στην Πλατεία Νερού, Ojos Ojos Verdes, το τραγούδι που ακούσαμε. 1907 γεννιέται η Φρίντα Κάλλο, αυτή η Μεξικανή ζωγράφος, γυναίκα που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, αφού να ξέρει η Φρίντα Κάλλο ότι εν έτη 2026 θα έχει γίνει μαξιλαροθήκη, σουβέρ, ομπρέλα, τραπεζομάντιλο, τσάντα, παντού. Σαν σήμερα το 1994 βγαίνει στους κινηματογράφους μία από τις πολύ αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών, το Forrest Gump, μία ταινία που είχε κερδίσει και 6 βραβεία Όσκαρ και ήταν ο Tom Hanks βέβαια πρωταγωνιστή, φαντάζομαι ότι ξέρετε όλοι. Διαβάζω ότι ο Tom Hanks δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Forrest Gump. Προτάθηκε στον Τζον Τραβόλτα, Μπιλ Πάξτον, Τσέβι Τσέις, αλλά είχαν απορρίψει το ρόλο και έτσι τον πήρε ο Τόμ Χάνκς. Η Τζένι στην ταινία την υποδίεται η Ρόμπιν Ράιτ. Ξέρετε ποια είναι η Ρόμπιν Ράιτ, αυτή που έπαιξε την Κλέρ Άντεργουτ στη σειρά House of Cards. Και για αυτό το ρόλο είχε προταθεί η Νικόλ Κίτμαν και η Ντέμι Μουρ, αλλά είχαν απορρίψει το ρόλο της Τζένι. Διαβάζω ότι είχαν πολλά προβλήματα για τα γυρίσματα. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η παραγωγή ξεπεράσει το μπάτζετ. Το στούντιο είχε πει τότε στον σκηνοθέτη, τον Ρόμπερτ Ζεμέκης, ότι η σκηνή του τρεξίματος του Forrest Gump που τρέχει σε όλη την Αμερική ήταν πολύ ακριβή. Λόγω των συνεχών μετακινήσεων έπρεπε να κοπεί. Ο Ζεμέκης θεώρησε ότι αυτή η σκηνή ήταν η καρδιά της ταινίας. Πήγε λοιπόν στον Tom Hanks και του πρότεινε να μοιραστούν το κόστος της συγκεκριμένης σκηνής, που ήταν περίπου 5,5 εκατομμύρια δολάρια από τη τσέπη τους. Συμφώνησε ο Tom Hanks και σε αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση απέτησαν από τη Paramount ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τα κέρδη της ταινίας, αντί για να πάρουν ας πούμε ένα σταθερό μισθό. Η ταινία, όπως ξέρουμε όλοι, έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία και αυτό το ρίσκο, να την πληρωθεί δηλαδή ο Tom Hanks με ποσοστά, του απέφερε περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια. Εξαιρετικό το soundtrack της ταινίας. Από αυτό το soundtrack είναι οι Birds και το Turn, Turn, Turn.

0: 103,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτοί που ακούμε είναι οι Altingun. Οι Altingun έρχονται στην Αθήνα για άλλη μια φορά. Είναι ένα ανερχόμενο πολυζητημένο συγκρότημα από το Άμστερνταμ. Έχει ξαναέρθει. Έρχεται λοιπόν, ανακοινώθηκε χθες το Νοέμβριο, 3η 24 Νοεμβρίου, στο Arts Club. Έτσι μπήκαμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι. Είναι 4 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές για να μας στάθει. Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μια εβδομάδα που ξεκινάει με καλό καιρό και θα συνεχίσει έτσι. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Δεν έχουμε βροχές, δεν έχουμε καταιγίδες, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 24 βαθμούς, αλλά θα φτάσει μέχρι τους 34. Εντάξει, δεν είναι και πολύ. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά. Έχετε ήδη αρχίσει και στέλνετε τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί και μας κάνετε πολύ χαρούμενους γι' αυτό. Είναι το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Είναι τα social media φυσικά και το τηλέφωνο 210 6066 429.

στο μετρό αυτές τις αλλαγές. Το έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα στους σταθμούς Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου, Κατεχάκη, που κλείνουν καθημερινά, Κυριακή με Πέμπτη δηλαδή, στις 10 παρα 20, 2,5 ώρες νωρίτερα. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι και την 5η 9 Ιουλίου, να ξέρετε. Μετά θα πάνε σε άλλους σταθμούς, φαντάζομαι θα κάνουν εργασίες, αλλά οι συγκεκριμένοι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου, Κατεχάκη θα κλείνουν καθημερινά στις 10 παρα 20 μέχρι και την Πέμπτη. Επίσης ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, διαβάζω 13 Ιουλίου και η πρώτη Κυριακή που είναι 19 του μηνός θα είναι τα καταστήματα. Αυτό με τις θερινές εκπτώσεις που ξεκινούν 13 Ιουλίου, αλλά ήδη τα περισσότερα καταστήματα έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις, δεν το καταλαβαίνω. Φτάνει 13 Ιουλίου και λες πάω να δω τι γίνεται στα καταστήματα και δεν έχει μείνει τίποτα, γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει από πριν. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται εδώ. Επίσης, να σας πούμε ότι συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για δωρεάν εγγραφές και επανεγγραφές στους 28 βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέχρι 13 Ιουλίου στις 12 η ώρα το βράδυ. Θα δέχετε το σύστημα την αίτησή σας. Και αυτό είναι ο Μόμπι, τον είδαμε πρόσφατα στην Αθήνα. Ενθουσιασμένοι όσοι βρεθήκαν εκεί. Δυστυχώς εμείς δεν μπορέσαμε. Ας ακούσουμε λοιπόν το Another Woman.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, αμετανόητος επριστής της παράταξης, αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίνο Αντώνη Σαμαράς, και στην απογευματινή σούπερ σόου για τα 250 χρόνια αμερικανικής ανεξαρτησίας. Εφημερίδα των συντακτών, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, έρευνα της προράτα για την Ευσύν. Ελεύθερος τύπος, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη. Στα νέα, ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν. Και επίσης τα νέα, κατασχεμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα. Τέλος, ναυτεμπορικοί, οι κανόνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Ποιες ρυθμίσεις της οδηγίας για το AI Act υιοθετεί το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. Είναι ήδη 26, σχεδόν 27 λεπτά μετά τις 7. Ετοιμαζόμαστε για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8. Αυτή είναι η Πάλπα και το Ρασματάζ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο. Ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της θωράκισης, της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδελφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια. Τουλάχιστον 8 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Ήταν το 1972 που ο David Bowie σαν σήμερα εμφανίστηκε στο Top of the Pops και ερμήνευσε αυτό εδώ το αριστούργημα, το Starman, το προσωπικό μου αγαπημένο από τη δισκογραφία του David Bowie. Και έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Πολλοί θα πάμε για να έρθουμε στο σήμερα, πολλοί λόγοι γίνεται το τελευταίο καιρό για τη Μαντόνα, με τη Μαντόνα. Πολλά άρθρα, δημοσιεύματα, ένα μέρος αυτών σχολιάζει το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει και ότι δεν πρέπει να δίνεται έτσι και δεν πρέπει να κάνετε τις εμφανίσεις. Διάβαζα μάλιστα ένα άρθρο ότι τι δουλειά έχει η Μαντόνα να πηγαίνει σε κλαμπ σε αυτή την ηλικία, εντάξει, ο ηλικιακός ρατσισμός στο μεγαλείο του. Από την άλλη έχουμε και τη Μαντόνα, η οποία κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ και παίρνει νομίζω την εκδίκησή της. Διθυραμβικές κριτικές για το Confessions 2, λένε ότι είναι το καλύτερο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει Μαντόνα, δεν ξέρω, εδώ και 30 χρόνια. Όταν ακούς τόσο πολλά, βέβαια κρατάς μικρό καλάθι, αλλά ομολογουμένως ακούγοντας το άλμπουμ έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Θα ακούσουμε κάτι από αυτό το καινούριο άλμπουμ της Μαντόνα. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει για τη μητριά της, λέγεται Betrayal το τραγούδι, και έχει και κάτι από sampling, από ερηξατή και γυμνοπαιδείες. Για ακούστε.

Διαβάζω λοιπόν ότι η πλειονότητα των καπνιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει λανθασμένα πως το άτμισμα είναι εξίσου ή περισσότερο βλαβερό από το κάπνισμα των τσιγάρων. Αυτή η έρευνα έδειξε ότι το 52% των καπνιστών και το 54% του γενικού πληθυσμού έχει αυτή την πεποίθηση. Δηλαδή ότι το άτμισμα δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι ακίνδυνο, αλλά είναι το ίδιο επιβλαβές όσο το να καπνίσει τσιγάρα. Αυτό λοιπόν είναι μια παρανόηση που αποτρέπει πολλούς καπνιστές και από το να στραφούν στο άτμισμα και στο να το, ένα ενδιάμεσο για να διακόψουν το κάπνισμα, το τσιγάρο, αλλά πάλι άλλοι οι οποίοι ατμίζουν επιστρέφουν στα τσιγάρα γιατί έχουν διαβάσει ότι είναι το ίδιο επιβλαβές. Σου λέει γιατί να, να έχω το άτμισμα, ας πάω στα τσιγάρα, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει διαφορά στο κίνδυνο για την υγεία. Υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι του ατμίσματος, όμως δεν είναι πολύ μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι από το κάπνισμα ενός κανονικού τσιγάρου. Δεν είναι ασφαλές, λέει το άτμισμα, αυτό το άρθρο, αλλά σύμφωνα με τα σημερινά επιστημονικά στοιχεία είναι σαφώς λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα συμβατικών τσιγάρων και είναι και ένα μεγάλο βοήθημα, αν θέλετε, για την διακοπή του καπνίσματος τους ήδη καπνιστές. Αλλά όλο αυτό το στα μίντια που έχουν γίνει διάφορες δημοσιεύσεις που λένε ότι είναι επιβλαβές το άτμισμα, έχει περάσει στον κόσμο η πεποίθηση ότι έλα μωρέ, το ίδιο πράγμα είναι τελικά. Πάμε στο ημερολόγιο της ημέρας. 1974, σαν σήμερα, στο νούμερο 1 στην Αμερική πάει το πρώτο δίσκο τραγούδι. Μέχρι εκείνη την ημέρα δεν είχε ανέβει στο νούμερο 1 κανένα δίσκο τραγούδι. Τότε έγινε η αρχή. Είναι η Hughes Corporation και το Rock the Boat.

πάμε να δούμε λίγο και τους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή την εποχή εδώ από τον κόσμο. Έχουμε στο Instagram διπλές προσκλήσεις για το live του Nate Smith στο θέατρο Δώρα Στράτου. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο το μεσημέρι. Η παράσταση είναι την Τετάρτη 8 του μηνός. Έχουμε στο Instagram αυτό που τρέχει, τους διαγωνισμούς που τρέχουν για όλο τον Ιούλιο, 25 για τα 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμος. Κάθε εβδομάδα μέχρι και τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς οίκους και αυτό θα το βρείτε στο Instagram. Και επίσης στο Instagram μέχρι σήμερα έχουμε διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρώτη ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones που θα γίνει εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ. Είναι την 5η 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Είναι η πρώτη ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues. Θα βρίσκεται εκεί ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχετε περιθώριο για να πείτε στην κλήρωση να κερδίσετε προσκλήσεις για να έρθετε εδώ για την πρώτη ακρόαση. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα.

0: 93,6.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μαζόγι πες. more.com.artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της

0: έρθριο της στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Depth of My Soul. Αυτή είναι η Thievery Corporation. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 6 Ιουλίου του 2026, η ημέρα της μεγάλης συναυλίας του Χωσέ James. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 1971 φεύγει σε ηλικία 70 ετών, είχε γεννηθεί το 1 το 1901, ο μεγάλος Louis Armstrong, από τους πρωτοπόρους, ίσως ο πρώτος Αφροαμερικανός μαζί με τον Nat King Cole που έγινε μεγάλη φίρμα, επετράπη να γίνει μεγάλη φίρμα στο τραγούδι και στην τρομπέτα. Βεβαίως ο Louis Armstrong έκανε μια τεράστια καριέρα και άνοιξε το δρόμο για πάρα πολλούς στη jazz και όχι μόνο. Ακούμε ένα από τα μεγάλα του hit, What a Wonderful World.

σαν σήμερα. Το 1921 γεννήθηκε η Νάνσι Ρέιγκαν, σύζυγος, πρώτη κυρία του Ρόναλντ Ρέιγκαν, επίσης ηθοποιός, και το 1935 σαν σήμερα ο Δαλάι Λάμα. Το 1946 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σιλβέστα Σταλόνε και την ίδια ακριβώς ημέρα γεννήθηκε ο George W. Bush, ο νεότερος. Το 1951 σαν σήμερα γεννήθηκε ο ηθοποιός Τζέφρι Ρας, εξαιρετικός πιανίστας μεταξύ πολλών άλλων ταινιών που έχει κάνει.

Σάββατο ήταν συνεφιασμένη μέρα και έτσι σκέφτηκα να βάλω στη λίστα σήμερα το Cloudy Day, αυτό το υπέροχο του JJ Cale από το Shades, ένα ορχιστρικό κομμάτι από τα λίγα που είχε ηχογραφήσει. Σαν χθες εντωμεταξύ, το 1943 γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης που έκανε, διέγραψε έτσι μια μεγάλη πορεία με τους Bands, το συγκρότημα που στην ουσία υποστήριξε κατά κύριο λόγο τον Bob Dylan, αλλά στη συνέχεια και έκανε μια σόλο καριέρα. Ο Ρόμπι Ρόμπερτσον είναι Καναδός και έχει και αίμα Αμερικανού ηθαγενούς, στο αυτό που λέγαμε παλιά Ινδιάνου, στο αίμα του. Εξαιρετικά ταλαντούχος, τον ακούμε εδώ σε ένα άλμπουμ που είχε βγάλει και λεγόταν From the Underworld of Red Boy. Ακούμε το Unbound.

Σαν σήμερα το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον, και το 1827 η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας, που όμως είναι φόρου υποτελεί στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν αποδέχεται την συνθήκη αυτή. Τελικά το 1930 η Ελλάδα, μετά την μάχη του Ναβαρίνου, την αυμαχία του Ναβαρίνου, καταφέρνει να ανεξαρτοποιηθεί και να γίνει ένα ανεξάρτητο κράτος. Σαν σήμερα επίσης το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα. Στη συνέχεια εγκαταλείπεται και αργότερα πολύ καταφέρνει να επανεγκατασταθεί στις ζωές μας μέχρι σήμερα. Το 1963 σαν σήμερα αυτό εδώ το άλμπουμ, το οποίο ο James Brown ηχογραφεί με δικά του έξοδα, καταφέρει να πάει στο νούμερο 2 του τσάρτ των ΗΠΑ και να μείνει εκεί για πάρα πολύ καιρό. Ήταν ένα ιστορικό άλμπουμ, ένα κομβικό σημείο στην καριέρα του μεγάλου καλλιτέχνη. Live at the Apollo λοιπόν, ο James Brown υπό τις ιαχές του πλήθους, όπως θα ακούσετε, εδώ τραγουδάει Try Me.

ταχύτητας ο James Brown σε αυτό το άλμπουμ, σε αυτή τη συναυλία, το ένα κομμάτι πίσω από το άλλο. Σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε η Laverne Andrews, μία από τις αδελφές Andrews Sisters που έλεγε και παλιά κάποιος, γιατί δεν ήξερε τι σημαίνει το Sisters. Φωνητικό, γυναικείο φωνητικό συγκρότημα με τεράστιες επιτυχίες στη δεκαετία του 40 και εντεύθεν. Νομίζω ότι αυτή που έχει μείνει στην ιστορία, η μεγαλύτερη επιτυχία τους, ήταν αυτό εδώ, Rum and Coca-Cola.

Working for the Yankee Dollar. Σαν σήμερα, αναπόφευκτα Ιούλιο είναι, αρχές Ιουλίου, πηγαίνουμε πίσω στο 2015. Σαν σήμερα υπέβαλε επιτέλους την παρέτησή του από Υπουργός Οικονομικών ο Γιάννης Βαρουφάκης, τον διαδέχεται Ευκλήδης Τσακαλώτος. Και σαν χθες ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος, θυμίζω, αυτής της παρανοϊκής πράξης στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Και σαν σήμερα επίσης οι πολιτικοί αρχηγοί που συνήλθαν σε συνάντηση υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε τον Προκόπη Παυλόπουλο, πλην του Μιχαλολιάκου της Χρυσής Αυγής, έβγαλαν κοινή ανακοίνωση λέγοντας: η πρόσφατη ετιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας.

Πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα γράφουν ανελκυστήρες αν δεν τους δηλώσατε. Κατασχεμένα ακίνητα μια λύση ανάσα. Και η απογευματινή αμετανόητος εμπριστής της παράταξης με φωτογραφία Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και ο ελεύθερος τύπος, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη. Το μανιφέστο σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ. Με φωτογραφία Ανδρουλάκη Φαραντούρη. Και η κόντρα άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Η πολίτικα λεπενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα. Η δημοκρατία στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Και στα οικονομικά φύλλα η ναυτιμπορική γράφει οι κανόνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε ο πρώτος star του rock and roll. Ο πρώτος που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, ο Bill Haley, και οι κομίτες του, με ένα τραγούδι που στην αρχή δεν είχε ανταπόκριση στο κοινό, αλλά όταν μπήκε σε αυτή την περίφημη ταινία «Η ζούγκλα του Μάγκου Βροπίνακα», τότε έγινε παγκόσμια επιτυχία και σηματοδότησε μια ολόκληρη εποχή. Rock around the clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο ωραίο κάστρο επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ινώη σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επικέντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδερφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Νέα πτώση στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 8 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθρισε ο καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
6: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
7: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: κορίτσι αυτό, το τρομερό Ιντάιντο και το White Flag, η λευκή σημαία. Εδώ είναι ο κόσμος, 22 λεπτά πριν από τις 9. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα γεννήθηκε, διαβάζω εδώ στο σανσήμερα.gr, η Φρίντα Κάλο, αυτή η τρομερή καλλιτέχνης από το Μεξικό, ζωγράφος, με μια βασανισμένη πολύ και πολυκύμαντη ζωή. Η ζωή της και η τέχνη της έγινε γνωστή στο μεγάλο κοινό με αυτή την ταινία, την υπέροχη που λεγόταν Φρίντα. Την τιμήσουμε λοιπόν ακούγοντας Μαγδαλένα Κάρμεν Φρίντα Κάλο η Καλντερόν, αυτό ήταν το πλήρες όνομά της. 6 Ιουλίου του 1907 γεννήθηκε. Ας την τιμήσουμε ακούγοντας ένα κομμάτι, ίσως το πιο χαρακτηριστικό του soundtrack αυτής της ταινίας, που είναι ταυτόχρονα και ένα κόσμος classic, το Burn It Blue από την Lila Downs και τον Καϊτάνο Βελόσο.
1: Κόσμος classic.

το φινάλε από τον Καετάνο Βελόζο. Τι συμβαίνει στον κόσμο? Όπως γράφει και η Telegraph, στο Ιράν κάνουν πολυήμερες τελετές κηδείας για τον μεγάλο τους ηγέτη που σκοτώθηκε από τις Ισραηλινές βόμβες στην αρχή αυτού του πολέμου, εκεί κάπου το Φεβρουάριο. Η αντιδιαστολή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που γιόρτασαν τα 250 χρόνια της ύπαρξής τους, σε έκπτωση βεβαίως λόγω τραμπισμού από πάσης πλευράς δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε τον Τζιν Χάρις, The Look of Slim, και να σας διαβάσω κάτι σχετικό.

γράφει λοιπόν ο Κώστας Γιαννακίδης στα νέα του Σαββάτου. Η Αμερική μας. Η Αμερική δεν χρειάστηκε να κατακτήσει εδάφη. Κάρφωσε τη σημαία της στη φαντασία των ανθρώπων, στον τρόπο ζωής τους. Οι μεγάλοι πόλεμοι δεν κερδίθηκαν από στρατηγούς, αλλά από καουμπόιδες. Η πρώτη μου φορά στην Αμερική ήταν πριν από 30 χρόνια. Εμένα πόσο ήτανε, μετρήστε το 89. Προσγειώθηκα στο JFK, άλλαξα τρένα και έφτασα Penn Station στο Μαχάταν. Βγήκα στο δρόμο. Σήκωσα αργά το κεφάλι, ακολουθώντας το παράστημα ενός ουρανοξύστη. Και γέλασα σαν παιδί. Ήμουν μέσα σε ταινία. Έτσι νόμιζα. Λάθος. Βρισκόμουν σε ένα άγνωστο τόπο που τον γνώριζα ήδη. Λένε ότι συμβαίνει σε όλους όσοι ταξιδεύουν για πρώτη φορά στην Αμερική. Μπορεί να μην ξέρεις πού σε βγάζει ο δρόμος, αλλά αναγνωρίζεις σχεδόν τα πάντα γύρω σου. Γιατί πριν επισκεφθείς εσύ την Αμερική, σε έχει επισκεφθεί εκείνη. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν πήγαν ποτέ σε αμερικανικό λύκειο και όμως ξέρουν που είναι τα ντουλαπάκια στους διαδρόμους. Δεν μπήκαν ποτέ σε ντάινερ της Αριζόνας, αλλά μπορούν να παραγγείλουν νοερά pancakes με maple syrup. Δεν διέσχισαν τη Route 66, όμως την νοσταλγούν σαν να την έχουν οδηγήσει. Ξέρουν το δικαστικό σύστημα της Αμερικής καλύτερα από όσο γνωρίζουν το ελληνικό. Η Αμερική έγινε οικία χωρίς να είναι η πατρίδα μας. Όλοι έχουμε μέσα μας ένα κομμάτι της. Ακόμα και αν την αρνιέσαι ή τη μισείς, κουβαλάς κάτι δικό της. Το αποκάλεσαν πολιτισμικό υπεριαλισμό. Η Αμερική δεν χρειάστηκε να κατακτήσει εδάφη. Κάρφωσε τη σημαία της στη φαντασία των ανθρώπων, στον τρόπο ζωής τους. Οι μεγάλοι πόλεμοι δεν κερδίθηκαν από στρατηγούς, αλλά από καουμπόιδες. Μπορεί να σας φανεί υπερβολικό, αλλά είναι κάτι αντίστοιχο με το αρχαίο ελληνικό ή ρωμαϊκό πνεύμα. Έχει και κάτι από τη δυναμική του χριστιανισμού. Η pop κουλτούρα της Αμερικής έγινε παγκόσμια επειδή γεννήθηκε ως συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών. Απευθύνεται σε ανθρώπους με διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες και παραδόσεις. Γι' αυτό έμαθε να αφηγείται ιστορίες που μπορούν να τις καταλάβουν όλοι. Για ένα μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κουλτούρας, το προϊόν είναι απλώς το εισιτήριο. Αυτό που αγοράζεις είναι ο μύθος. Τριγυρίζοντας στη Νέα Υόρκη, οδηγώντας στην Καλιφόρνια, διασχίζοντας στην Αριζόνα, δεν κοιτάζεις τον τοπίο, βλέπεις τον εαυτό σου μέσα στο μύθο.

Αυτή είναι η Μισελ και το Dreadlock. Γράφει ο Γιάννης Μεϊμάρογλου στην Athens Voice. Η μέρα της ντροπής της ανεξαρτησίας. Το αποτέλεσμα των επερχόμενων σε μερικούς μήνες ενδιάμεσων εκλογών θα είναι κρίσιμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Είναι καιρός η αλαζονία και η αυθαιρεσία του Ντόναλντ Τραμπ να δεχθούν ένα ηχηρό χαστούκι που πέρα από τη συμβολική του αξία θα έχει και καθοριστική σημασία, για την επόμενη μέρα της Αμερικής. Η απώλεια του ελέγχου ενός τουλάχιστον από τα δύο νομοθετικά σώματα θα αποτελέσει ένα πρώτο φραγμό στον ανεξέλεγκτο σήμερα τραμπισμό και ένα θετικό σήμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 28. Αρκεί το Δημοκρατικό Κόμμα να αποδείξει ότι διδάχθηκε από τα λάθη που οδήγησαν στις θητείες Τραμπ και να ανοίξει έγκαιρα τις διαδικασίες για την ανάδειξη ενός νέου έμπειρου και τολμηρού δημοκρατικού υποψηφίου για το Λευκό Οίκο. Να το αγόρι μας που έφτασε στην Ελλάδα χθες κατά τις 2 τη νύχτα. Και απόψε παίζει στο Λυκαβητό μαζί με την China Moses, Jose James, Just the Two of Us.

Αλλά αυτή τη φορά δεν ξέρω αν θα πει Bill Withers, θα πει σίγουρα Marvin Gaye στο πρώτο μισό της συναυλίας. Θα πει σίγουρα όλο το I Want You, το άλμπουμ. Ο Νικόλας Σεβαστάκης γράφει: αν όμως επιστρέψουμε στα 250 χρόνια, κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τη μία ή την άλλη Αμερική της προτίμησής μας. Είναι εν τέλει τόσο πολλά τα αξιαγάπητα, τόσα τα αξιομίσητα ή τα αδιάφορα και ενοχλητικά, που δεν βγαίνει άκρη από τις λίστες που μπορεί να φτάσει ο καθένας. Ας το πω αλλιώς, χρειαζόμαστε το μεγάλο πλαίσιο για να αποτιμήσουμε την αμερικανική εμπειρία. Είπαμε πως είναι μια εμπειρία γεμάτη νήματα, δίκτυα, δεύτερες αφηγήσεις και παράπλευρες πλοκές. Ακριβώς όπως ένα μυθιστόρημα του Τζον Ντοσπάσος. Υπάρχουν παρόλα αυτά τα ερωτήματα και τα πιστήρια των μεγάλων επιλογών και του αμερικανικού δρόμου, του μοντέλου. Οι λίστες των στρατιωτικών επεμβάσεων, των πραξικοπημάτων, των βασανιστήριων που διαπράχθηκαν άμεσα ή δια αντιπροσώπου στο όνομα των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ιμπεριαλισμός, το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, οι κύριες ευθύνες για μια διεθνή πολιτική κατά της κλιματικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτά είναι γεγονότα διάψευστα, όσο και αν έχει ο καθένας χίλιους δυο αγαπημένους Αμερικανούς καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικούς.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Στο εργοστάσιο που κάει ολοσχερός υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές. Ενθαρρυντική η σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio ο Παντελής Τσακίρης, δήμαρχος Ρεοκάστρου. Πλήρης κατάσβεση, πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση μαζί με τους αρμόδιους φορείς. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, οι αρχές λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Κίο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο 63χρονος άδελφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Σύσκεψη έχει προγραμματιστεί το απόγευμα με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, της Aegean και της Sky Express, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότασαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Earth Zakynthou. Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
0: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

Ξέρεις, Νικόλα μου, ότι αυτός ο τύπος που ακούμε τώρα, που έχει γράψει τη δική του ιστορία, αυτός ο φοβερός και τρομερός Βορειοϊρλανδός τραγουδοποιός, ογδονταρίζει. Τι ογδονταρίζει? Ογδοντάρισε και κλείνει τα 81 φέτος. Βαν Μόρισον. Μοναδικός, κατά την άποψή μου, να πω και αϊθαλής, δεν ξέρω όπως το δει κανείς, ένας άνθρωπος με τον οποίο μεγάλωσαν γενιές ολόκληρες, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 60 και αργότερα. Ανοίγει την αυλαία της εκπομπής εδώ τη δεύτερη ώρα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Ο Νικόλας, ο Σκλαβενίτης, είναι στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Γουρτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τις μουσικάρες τις επιλέγει, όπως πάντα, η Ήρα Πανανίδου. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν θέλετε, μέσω Viber, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μας στέλνετε τα σχόλια, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε, θα τα διαβάσουμε τώρα σε λίγο. Βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Facebook, αν μπείτε στη σελίδα της εκπομπής, στις πρωινές διαδρομές, την οποία την εντοπίζετε πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Πάτε στο πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα και μέσω Messenger το μήνυμά σας θα φτάσει αμέσως σε εμάς εδώ, και αν θέλετε βεβαίως το διαβάζουμε και στον αέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, δεν είναι ό,τι καλύτερο μέσα στο κατά καλό καιρό αυτό το οποίο βιώνουν χιλιάδες ταξιδιώτες εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βεντζέλος, και όχι μόνο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βεντζέλος, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Είναι μια κατάσταση η οποία προκαλεί ταλαιπωρία σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πρωταθλήτρια λένε είναι η Γαλλία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι καθυστερήσεις αποτελούν πλέον μια μόνιμη καθημερινότητα, μια μόνιμη ρουτίνα και στο Ελευθέριος Βεντζέλος. Και τα στοιχεία έρχεται να επιβεβαιώσει το περίφημο Eurocontrol, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Μάλιστα γίνεται και μια ειδική σύσκεψη, έγινε μια ειδική σύσκεψη για το θέμα. Η σκέψη είναι προγραμματισμένη, βλέπω, για σήμερα το απόγευμα, να δούνε με ποιο τρόπο θα διαχειριστούν την κατάσταση, πώς θα την αντιμετωπίσουν. Και εμείς θα έλεγα πάμε να δούμε το θέμα που, επαναλαμβάνω, δεν είναι και ό,τι καλύτερο μέσα στο κατά καλό καιρό σε μια χώρα που ποντάρει πολύ στον τουρισμό. Το καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η βαριά μας βιομηχανία. Θα έλεγα είναι η σχεδόν μόνιμη πλουτοπαραγωγική πηγή που διαθέτει αυτός ο τόπος. Τώρα θα μου πεις, το ξαναλέω, δεν είμαστε μόνοι, ναι, αλλά ο κάθε ταξιδιώτης, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, τον πόνο του κοιτάζει. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Την καλωσορίζουμε. Καλή εβδομάδα, κυρία Τόκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Θα είχα την καλοσύνη να μας πείτε πού οφείλονται αυτές οι καθυστερήσεις και τι διάρκεια έχουν κατά μέσον όρο τώρα τις τελευταίες εβδομάδες που ακούμε ότι υπάρχει ζήτημα.
1: Αυτές οι καθυστερήσεις, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, πάρα πολύ αυξημένη. Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τις υπερπτήσεις. Λόγω του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι οι ροές, λόγω εναερίων χώρων που έκλεισαν, άρχισαν να ανακατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
0: Οπότε, άρα αυτόματα πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες.
1: Πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε ότι το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι διαχειριζόταν σε ένα maximum 4.500 πτήσεις την ημέρα, φέτος τώρα το Σαββατοκύριακο άγγιξε τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε εξ αρχής γιατί μεγάλη πίεση μιλάμε, γιατί
0: πολύ
1: μεγάλη ζήτηση.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Από τη στιγμή που, όπως γνωρίζετε τα κλασικά δικά μας προβλήματα με τον εξοπλισμό, όπου δεν έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μάλλον έχουμε έναν πολύ παροχημένο εξοπλισμό. Ναι. Βέβαια, προσλήψεις έχουν γίνει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν, γιατί θέλει ένα διάστημα. Ναι. Οπότε είμαστε πρακτικά στο μικρόφωνο όσοι ήμασταν πέρυσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Θέλουμε να μας πείτε αυτό πρακτικά τι συνεπάγεται σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις.
1: Αυτό συνεπάγεται ότι στο κέντρο ελέγχου περιοχής δεν μπορούν να ανοίξουν.
0: Σε διάρκεια εννοώ, πόσο φτάνουμε σε καθυστερήσεις.
1: Αυτό είναι πολύ σχετικό.
0: Ναι, εννοείται ότι είναι σχετικό, εννοείται. Δεν ζητώ μέσο όρο, από έως ζητώ. Από έως.
1: Αυτό είναι σχετικό. Μπορεί από μηδέν και μπορεί να φτάσει και τη μία μισή ώρα.
0: Και τη μία μισή ώρα, μάλιστα.
1: Από μηδέν, όχι μία μισή ώρα.
0: Στη Γαλλία λέει είναι πολύ πιο έντονο, για παράδειγμα, ναι. Διαβάζω. Στη Γαλλία είναι πολύ πιο έντονο.
1: Είναι. Ναι. Απλά εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι καθυστερήσει σε μία πτήση, ναι, σημαίνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, μία πτήση για να γίνει, ας ξεκινήσουμε από το μηδέν, που είναι να σχεδιαστεί από την εταιρεία, να πει ότι εγώ την πτήση θα την κάνω 10 το πρωί. Και λοιπά. Μετά θα πάει ο επιβάτης, θα περάσει το security control, mm-hmm, θα έρθει το λεωφορείακι να τον πάρει, να τον πάει στο αεροπλάνο.
0: Διαδικασία.
1: Βαλίτσες κλπ. Και μετά ακολουθεί ο έλεγχος εναέρειας κυκλοφορίας κλπ. Κάπου σε όλη αυτή την αλυσίδα να υπάρξει μια αριθμία, καταλαβαίνετε ότι η πτήση πάει για καθυστέρηση. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο. Η οποία, δηλαδή, λέμε, ας πούμε τώρα στο παράδειγμα που είπα, αν αργήσει να φορτωθεί το αεροπλάνο και η πτήση χάσει το σλότ της, μετά παίρνει μια χρονοθυρίδα Πιο μετά, που σημαίνει καθυστέρηση, μπορεί μεν αυτή η καθυστέρηση να γράφεται στο Eurocontrol ως καθυστέρηση του ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι του ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας. Το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, πείτε μου το δεύτερο, ναι.
1: Το δεύτερο είναι το αεροδρόμιο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Το αεροδρόμιο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα maximum.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οι συνάδελφοι στο αεροδρόμιο της Αθήνας δουλεύουν στα κόκκινα. Ενώ έχουμε πει για 28 με 31 φίξες, την προηγούμενη εβδομάδα εξυπηρετήσαμε μέχρι και 37 μέσα σε μία ώρα. Αυτό συμβαίνει για ποιο λόγο? Έχει γίνει ένα σχέδιο από τον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων και έχουν μοιραστεί χρονοφυρίδες, slots, έτσι, για διάφορες πτήσεις. Π.χ. 35 αναχωρήσεις την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Όταν λοιπόν έχεις 45 αεροπλάνα για να φύγουν εκείνη την ώρα, καταλαβαίνουμε ότι από το πρωί θα έχεις καθυστέρηση.
0: Είναι νομοτελειακό, έτσι όπως το περιγράφετε, νομοτελειακό. Να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν ξέρουμε. Εσείς τα ξέρετε, είναι η δουλειά σας, εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Εάν εξυγχρονιστούν τα ηλεκτρονικά συστήματα εναέρειας κυκλοφορίας, θα διευκολυνθεί το πρόβλημα όταν γίνεται. Ναι. Και όχι, δεν εννοώ μόνο στη χώρα μας, και γενικότερα εννοώ και στην.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Για πείτε μας με ποιο τρόπο, ναι.
1: Όταν εξυγχρονίζονται, όταν παίρνεις στα χέρια σου καλύτερα εργαλεία για να κάνεις τη δουλειά σου, σημαίνει ότι.
0: Είναι πιο αυτοματοποιημένα, δηλαδή.
1: Είναι και πιο αυτοματοποιημένα, αλλά σου δίνει σαφώς περισσότερες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να αυξήσεις με ασφάλεια τη χωρητικότητα, δηλαδή αντί για 28 ή 31 αφήξεις στο Βενιζέλο, ας πούμε, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ασφάλεια 35 αφήξεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αμέσως αποσυμπιέζεται η κατάσταση και μειώνονται οι καθυστερήσεις. Βέβαια, αυτό σημαίνει γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί ο Βενιζέλος να έχει ζήτηση 40 αφήξεις την ώρα, 45 αφήξεις την ώρα, οπότε και πάλι μετά θα έχεις καθυστερήσεις. Εξαρτάται πάντα αν η ζήτηση των πτήσεων μπορεί να καλυφθεί από τις υποδομές που έχεις.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα, όχι μόνο του ελέγχου.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, εάν έχετε και εσείς εικόνα. Μαθαίνουμε ότι σήμερα θα γίνει μια σύσκεψη, μια ευρεία σύσκεψη.
1: 4 ώρα.
0: Θα είστε και εσείς, όταν λέω εσείς, εννοώ ο χώρος, ο δικός σας.
1: Θα είμαστε και εμείς, γιατί ουσιαστικά λίγο πολύ εμείς την έχουμε προκαλέσει.
0: Μα εσείς είστε το κλειδί σε αυτή την ιστορία, αλίμονο. Είναι λογικό.
1: Εμείς έχουμε προκαλέσει αυτή τη σύσκεψη, γιατί αυτόν τον καιρό έχουμε κάνει άπειρες διαμαρτυρίες. Για τη μη τήρηση των slots. Τα slots, όπως σας περιέγραψα πριν, κάθε μέρα δεν τηρούνται, με αποτέλεσμα στις ώρες αιχμής να παρουσιάζεται υπερσυγκέντρωση πτήσεων, κυρίως το πρωί, που σημαίνει ότι όταν έχεις καθυστέρηση το πρωί, αυτό πάει ντόμινο σε όλη την υπόλοιπη ημέρα. Εμείς θέλουμε να υπάρξει τήρηση των χρονοθυρίδων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν υπήρχε τήρηση των χρονοθυρίδων μαζί με τη συμφωνία που έχουμε κάνει εμείς για την εξυπηρέτηση, αυτή τη στιγμή θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Και στη σύσκεψη αυτή θα πάρετε μέρος εσείς, εννοείται, και οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιριών.
1: Οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιριών, οι εκπρόσωποι του αεροδρομίου της Αθήνας, η ΑΠΑ και η ΙΠΑ.
0: Κάτι τελευταίο, επειδή έχω δύο ακροατές που επιμένουν σε αυτό και με ρωτάνε, εάν δεν υπήρχε η κρίση στη Μέση Ανατολή, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα?
1: Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα με την έννοια ότι δεν θα χρειαζόταν τόσα πολλά αεροπλάνα να περάσουν από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Θα περνούσαν από άλλους εναέριους χώρους, οπότε δεν θα είχαμε τόσο αυξημένη ζήτηση. Όμως καλύτερα τα πράγματα θα ήταν πάνω απ' όλα αν εμείς είχαμε το προσωπικό και τα εργαλεία να εξυπηρετήσουμε και αυτή τη ζήτηση.
0: Το προσωπικό έρχεται, ήρθε, εκπαιδεύεται. Τα εργαλεία πότε θα τα έχετε, λέτε?
1: Τα εργαλεία χρειάζονται χρόνο ακόμα.
0: Χρόνο, θέλουμε.
1: Αυτό
0: θα πω. Λοιπόν, να είστε καλά, ήσασταν πραγματικά πάρα πολύ κατοπιστική, κυρία Τόκη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, γεια σας. Η κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, για το πρόβλημα που υπάρχει με τις καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά όχι μόνο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, υπάρχει και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, όπως το αεροδρόμιο Μακεδονία, και βέβαια σε όλη, ανεξαιρέτως σε όλη την Ευρώπη. Είπαμε, πρωταθλητές φέτος είναι οι Γάλλοι. Έτσι, είναι, γιατί υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και από το Ελευθέριος Βενιζέλος πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπητή μας συνάδελφο, την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, την Ελβίρα την Κρίθαρη, γιατί, κυρίες και κύριοι, Εδώ στη γειτονιά έχουμε πράγματα και θάματα να συμβαίνουν τις επόμενες μέρες. Έχουμε την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ταγί Περντογάν προσδοκά πολλά και διάφορα και η ομιλία του αναμένεται με ενδιαφέρον, όπως γενικότερα η σύνοδος αναμένεται με ενδιαφέρον για τις νέους, για τους συσχετισμούς και τις ισορροπίες στην Βορειοατλαντική Συμμαχία που περνά διαπυρός και σιδήρου το τελευταίο διάστημα. Ελβίρα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σας από το τρένο για Άγκυρα. Θα μιλάω έτσι λίγο σιγά και η σύνδεση μας ενδεχομένως να διακοπεί, γιατί είμαι καθοδόν, είμαστε καθοδόν για Άγκυρα και το Εθνείο θα είναι εδώ με ενισχυμένη παρουσία αύριο και μεθαύριο. Είναι μια πολύ κρίσιμη σύνοδος, πολύ κρίσιμη για την Τουρκία. Ότι θα είναι το μεγάλο του στοίχημα, ήθελε πάρα πολύ να το διοργανώσει τελευταία φορά το 2007 στην Κωνσταντινούπολη. Καταφέρνει λοιπόν να έχει τη σύνοδο και καταφέρνει να φέρει και τον Τραμπ. Αυτή είναι η πρώτη επιτυχία που διαπιστώνεται και είναι μια άσχημη προσωπική επιτυχία της ιδιαίτερης χημίας που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό, με τον κύριο Ερντογάν. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε, αναμένουμε αύριο στην Άγκυρα όλους τους ηγέτες της συμμαχίας. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντήσει τον κύριο Ερντογάν τέταρτης και τέταρτο ώρα Ελλάδας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που θα συζητήσουν είναι θεσμό, αυτό που λέγεται στα δημοσιογραφικά τα πηγαδάκια είναι και το ζήτημα των F-35. Αυτό το ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ η Τουρκία, αλλά η Τουρκία θέλει συνολικά, έχει συνολικά αιτήματα από αυτή τη σύνοδο. Και αυτό που επιχειρεί να κάνει πια είναι έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στο ΝΑΤΟ, με την Αμερική να μεταφέρει το βάρος της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες, να αποσύρεται δηλαδή. Αυτή είναι η τάση που επικρατεί στο ΝΑΤΟ τώρα. Η Τουρκία επιχειρεί λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη να διαδραματίσει ένα πιο ενεργό ρόλο, να είναι πλέον σταθερότητα. Υπογράμμισε ο κ. Ερντογάν τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι μέρος στους 5 πρώτους συμμάχους. Έχουν τις μεγαλύτερο μέρος των αμυντικών δαπανών, δαπανούν δηλαδή πολλά χρήματα για την άμυνα ανάμεσα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, και αυτό που επιχειρεί είναι ακριβώς αυτό να δουν και οι σύμμαχοι, να μην ξεχνάμε ότι είναι η μόνη χώρα η οποία παραμένει η μοναδική μεγάλη χώρα, σύμμαχος της Ευρώπης, με προηγμένη αμερική βιομηχανία, που εξακολουθεί να αποκλείεται από βασικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό επιχειρεί να αντιστρέψει με αυτή τη σύνοδο. Να είναι ένας πύλων αναφερότητας, ένας παράγοντας της περιφέρειας, αλλά και ένας σύμμαχος, τον οποίο θα προσβλέπουν οι άλλοι και για την και ως προς την αμυντική της βιομηχανία, αλλά και βέβαια τη συμμετοχή της στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης.
0: Πάρα πολύ μεγάλη σημασία αποδίδεται, και εσύ το ανέφερες, στην παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και στη συνάντηση που θα έχει με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, όχι μόνο για το θέμα των F-35, γενικότερα για την σημασία που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Έχεις κάτι να μας πεις επ' αυτού σε σχέση και με την Ελλάδα? Δηλαδή για το αν θα επιχειρηθεί να τηρηθούν κάποιες ισορροπίες ή δεν ξέρω.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι απρόβλεπτος. Και αυτό που λένε, αναφέρουν οι αναλυτές αυτές τις μέρες που παρακολουθούμε στενά και συζητιέται γύρω από τον ΝΑΤΟ, είναι πως δεν μπορεί να προβλεφθεί ακριβώς η στρατηγική που θα ακολουθήσει. Αυτό λοιπόν που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία και έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετικά με το F-35 είναι να δημιουργήσει, να είναι αυτός ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στις μεγάλες κρίσεις, για παράδειγμα, όπως ήταν είναι η κρίση η Παϊράν, όπως είναι το ουκρανικό ζήτημα, ώστε να αποτελεί τέλος πάντων να τα έχει καλά με όλους, να το πω πολύ απλά. Αυτό της λέει το έδαφος και για διάφορα άλλα αιτήματα. Δεν ξέρουμε αν. Δεν μπορώ, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν μπορώ να το παρακολουθώ τι γράφουν οι αναλυτές για αυτή την περίπτωση. Φαίνεται πως πράγματι, τουλάχιστον αυτά που έρχονται από τουρκικές πηγές, ανοίγει ο δρόμος για τα F-35. Είναι κάτι που έχει πει βέβαια εδώ και πολύ καιρό και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο πρέσβης των ΗΠΑ, ο κ. Μπάρακ, στην Τουρκία. Είναι κάτι δηλαδή που αναμένεται. Ποιο ποιους τρόπους.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα brand fair πάρα πολύ σκληρό, είναι η αλήθεια. Ένα...
3: Υπάρχει και στο κογκρέσο πολύ μεγάλη αντίθεση.
0: Ακριβώς. Και υπάρχει και ένα πολύ σκληρό brand fair. Τώρα εδώ υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες για το αν τελικά είναι αναπότρεπτο το ενδεχόμενο επανένταξης Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ή αν τελικά με έναν τρόπο όσοι αντιτίθενται σε αυτό, εννοώ γερουσιαστές και λοιπά, θα καταφέρουν να το αποτρέψουν. Εγώ να ρωτήσω κάτι ακόμη, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, μαθαίνουμε ενός τετατέτ ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ?
3: Δεν είμαι πολύ σίγουρη, δεν άκουσα πολύ καλά την ερώτησή σου. Αν με ρώτησε για συνάντηση τέτα-τέτ.
0: Μητσοτάκη Ερντογάν.
3: Ωραία. Οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή δεν δείχνουν απαραίτητα κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν υπάρχει τόσο με επίσημη ενημέρωση. Εγώ αυτό θα μεταφέρω. Τώρα βέβαια είναι μια ενημέρωση που θα έχει διάφορες διμερείς συναντήσεις και τέτα-τέτ συναντήσεις, οι οποίες δεν ανακοινώνονται από πριν. Και είναι η έκπληξη το κερατάκι στην τούρτα για όσους βέβαια δημοσιογράφους θα λύσουν αυτές τις δικηρύσεις.
0: Ελβίρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Ελβίρα Κρίθαρη από την Τουρκία, από την Άγκυρα, όπου ξεκινά αύριο η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Πυρετώδηση προετοιμασίες, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Περίπου 56.000 αστυνομικοί στους δρόμους για την απόλυτη διασφάλιση των συνθήκων ασφαλείας στη Σύνοδο. Τα βλέμματα στραμμένα φυσικά στον Ντόναλντ Τραμπ. Ζυμώσεις έντονες. Αναμένεται και πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο. Αυτό το οποίο μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιμείνει και θα είναι κατηγορηματικός αυτό στις προς τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ στο να δεσμευτούν για την κάλυψη του 5% των αμυντικών δαπανών. Είναι ένα σημείο στο οποίο δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση η αμερικανική πλευρά και προσωπικά ο Αμερικανός Πρόεδρος και έχει κατά καιρούς προκαλέσει εντάσεις ανάμεσα στην Αμερικανική Προεδρία και τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, γρήγορα σε κάποια δικά σας μηνύματα, είναι πολλά. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία. Λέει, έχει φτάσει στα όρια του το αεροδρόμιο λόγω κόσμου. Μια λύση είναι να φτιάξουμε δύο ακόμα διαδρόμους, έτσι μας λέει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη τον Καραγιάννη, ο οποίος μας έλεγε πέρυσι τον Ιούλιο στο μικρό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Περιμέναμε σχεδόν 4 ώρες για πτήση Ηράκλειο Αθήνα. Με το πλοίο θα πηγαίναμε οριακά πιο γρήγορα. Καλημέρα στον Λουκάτο Στεργίου και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Λουκά μου. Στο Βασίλη τον Παπαγιαννίδη από την Ακρετική Οριστιάδα. Στην Ελένη Τίμα Παπαβασιλείου, που εύχεται και καλές διακοπές στη Μαρία τη Γεωργίου. Στο Γιάννη τον Γρηγοριάδη. Άκουσα, λέει, στο ραδιόφωνο ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Βεβαίως είναι στοιχεία επίσημα της πυροσβεστικής αυτά, έτσι. Μας τα έλεγε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής την περασμένη εβδομάδα. Καλημέρα στον Στέφανο. Καλημέρα στον Βασίλη τον Γεωργάτο. Εύχεται καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Καλημέρα και στον Βασίλη τον Μπεκιάρη. Την Πρέβεζα, λέει, με 27 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά καλημέρα και στις φίλες και τους φίλους μας που μας στέλνουν τα μηνύματά τους στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Γιάννης Μπακαράκης, Παρασκευή Τσιούφη, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας ο Κοντογιάννης. Καλημέρα. Η Μαργαρίτα Ιπακίδη. Γεια σου βρε Μαργαρίτα, χάθηκες. Είναι σε άδεια να περνάει καλά. Αποθετή Βάλβη, Σπυριδούλα Ναπιώτη, Ευγενία Κόκα, Αλέξανδρος Μουχλής και Νίκος Καλής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής, στο Κόκκινο Κηφισός, προβλήματα σε Κηφισίας και Παραλιακή. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η Πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υποδρακόντρια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδερφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 70χρονος μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Τουλάχιστον 10 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Πέρασα λίγο βιαστικά τα μηνύματα των ακροατών, εδώ των groupies μας ιδιαίτερα, που στέλνουν στο Facebook, όπως του Νίκου του Καλία, που μας στέλνει μαζί με τις ευχές του για μια όμορφη εβδομάδα, με αισιοδοξία και ελπίδα και μια καταπληκτική φωτογραφία από τα Τρίκαλα, όπως κάνει πάντα. Ενώ ο Αλέξανδρος ο Μουκλής βρίσκεται στην Νορβηγία, τυχερούλη. Σήμερα βρίσκομαι, λέει, στα φιόρτ της βροχερής Νορβηγίας και μας ακούει διαδικτυακά, όπως καταλαβαίνετε, όπου σε υψόμετρο 1600 μέτρων, με 2 βαθμούς να χιονίζει και να υπάρχουν και αρκετά χιόνια από το χειμώνα. Τι λες, ρε φίλε, τώρα. Θα προσπαθήσει να μας στείλει, λέει, και φωτογραφίες. Οι Νορβηγοί, λέει, έχουν τρελαθεί από τη νίκη επί της Βραζιλίας. Βέβαια. Και πώς θα ήταν δυνατό να συμβεί το αντίθετο. Νομίζω τρελάθηκε ο κόσμος όλος με τον φοβερό και τρομερό Χάλαντ ή Χόλαντ ή δεν ξέρω πώς θέλεις πες το, αυτό το θηρίο, το οποίο, το ξαναλέω, πήρε στους μεγάλους ώμους του την εθνική της πατρίδας του και την έφερε στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία της, με τους Νορβηγούς φιλάθλους να αποδεικνύονται κατά πολλούς τους πιο συμπαθείς οπαδούς σε αυτό το Μουντιάλ. Να κάνουν κουπί χτες, τρελαμένοι από τη χαρά τους, έκαναν κουπί ποδοσφαιριστές και οπαδοί στις εξέδρες. Νομίζω ούτε οι πρίγκιπες δεν πρέπει να εξαιρέθηκαν, οι πρίγκιπες της Νορβηγίας που ήταν εκεί, και με τον Χάλαντ να δίνει το ρυθμό στο τύμπανο εκεί πέρα, αυτό το περίφημο ου που κάνουν κάθε φορά που τραβάνε κουπί, και έχουν μαγέψει τον κόσμο ολόκληρο. Λάμπαν τα πρόσωπά τους, παρότι είναι γεγονός ότι δεν είναι και ο πιο εκδηλωτικός λαός του κόσμου. Βέβαια, σαν τη χαρά που κάναν οι Άγγλοι, οι οποίοι οι άνθρωποι έφτασαν σε άλλα όρια, ας πούμε, από τον ενθουσιασμό τους. Τον έναν, λέει, τον μαζέψανε με φορείο από τους πανηγυρισμούς. Ο Χάρι Κέιν δεν μπορούσε να μιλήσει και κλείσει η φωνή του. Αυτοί απέκλεισαν το Μεξικό σε έναν επικό αγώνα, ίσως ο ωραιότερος όλης της διοργάνωσης. Κερδίσανε με 3-2 οι Άγγλοι. Έχουν ανοίξει πανιά, το θέλουν πάρα πολύ το τιμημένο να το σηκώσουν. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, με απρόβλεπτα αποτελέσματα, με ωραία μπαλίτσα να παίζεται και βέβαια με την απόλυτη κυριαρχία των Σταρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κορυφή των σκόρερς είναι τα τρία θηρία. Είναι ο Μέση με 7 γκολ, είναι ο Εμπαπέ με 7 γκολ και είναι και ο Χάλαντ με 7 γκολ.

0: Η Μαργαρίτα μου λέει ότι ξεκίνησε η αδειούλα της, να είναι καλά και να περνάει όμορφα, να απολαμβάνει τις βουτιές της. Ενώ ο ταξιάρχης μου γράφει ότι δεν είναι λόγω ανθρώπινης αμέλειας οι πυρκαγιές, αλλά λόγω βλακείας και μπράβο μας. Μια χαρά τα λες. Λοιπόν, για έλατε τώρα να έρθουμε σε θέματα που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και η αλήθεια είναι ότι βρίσκουν τη δική τους ξεχωριστή θέση μέσα στην επικαιρότητα τώρα, μέσα στο κατακαλό καιρό. Πολλές φορές ανοίγοντας δρόμους και διαδρόμους σε καταστάσεις που θα φάνταζαν μέχρι τώρα αδιανόητες. Γιατί ακούμε και ξανακούμε και ξαναματακούμε για την εκρηκτική κατάσταση, την εκρηκτική πρόοδο που προκαλεί η διαρκής εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Όμως, ενώ είναι γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισβάλει για καλά στη ζωή, στην καθημερινότητά μας και ήρθε για να μείνει και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το ChatGPT έχουν υποκαταστήσει ακόμη και τις ανθρώπινες σχέσεις, δεν είναι λίγοι αυτοί που μιλάνε το βράδυ πριν κοιμηθούνε όχι με το σύντροφο ή τη σύντροφό τους, όχι με τον κολλητό ή την κολλητή τους, αλλά με την τεχνητή νοημοσύνη και ζητούν απαντήσεις σε θέματα που σχετίζονται με τη ζωή τους. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι χάνονται θέσεις εργασίας. Δεν είναι μόνο οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την ανεξέλεγκτη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες, μιλούσαμε για την υβριδική επίθεση που δέχτηκε η χώρα αυτή με τον κύριο Ντόκο. Ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ενώ ενδεχομένως θα έπρεπε να προκαλέσει κυρίως πολιτικό προβληματισμό. Δεν ήταν αντιδράσεις των κομμάτων οι ίδιες, είναι αλήθεια, αλλά δεν ήταν και λίγοι αυτοί οι οποίοι βιάστηκαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά το γεγονός, το οποίο ούτως ή άλλως είναι εκμεταλλεύσιμο, παραγνωρίζοντας όμως εντελώς τις όποιες συνέπειες έχει όλη αυτή η ιστορία, όχι μόνο για την εθνική μας ασφάλεια, αλλά γενικότερα για την ασφάλεια της Ευρώπης, των Ευρωπαίων πολιτών και γενικότερα κρατών που είναι πολύ ισχυρότερα από το δικό μας. Εν πάση περιπτώσει, τα λέω όλα αυτά για την τεχνητή νοημοσύνη επειδή διάβαζα και συγκεκριμένα διάβαζα στην Καθημερινή ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο χθες, το οποίο ανέφερε ότι πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, εταιρείες οι οποίες είχαν απολύσει πολλούς εργαζόμενους λόγω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, άρχισαν να τους ξαναπροσλαμβάνουν. Ναι, δεν είναι ούτε ανέκδοτο ούτε υπερβολή. Η αλήθεια είναι ότι μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε όνομα, είναι πολύ γνωστή, αμερικάνικη, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Αυστραλίας, που είχαν προχωρήσει σε δεκάδες ή και εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων, θεωρώντας ότι θα αντιμετωπίσουν, θα διαχειριστεί την κατάσταση τεχνητή νοημοσύνη, αντιλαμβάνονται ότι έκαναν λάθος και άρχισαν να τους ξαναπροσλαμβάνουν. Απίστευτο. Λοιπόν, για το φαινόμενο και πώς ερμηνεύεται, πώς εξηγείται και αν είναι κάτι το οποίο θα δούμε να γενικεύεται ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα, ζητήσαμε να μιλήσουμε και ανταποκρίθηκε ο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε θερμότατα με τον κύριο Γιάννη Πίτα. Ο κύριος Γιάννης Πίτας είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο και είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Κύριε Πίτα, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχήν, ο τίτλος μου αυτή τη στιγμή είναι κύριος ερευνητής του Αριστοτέλειου και του Πανεπιστημίου και του ΕΚΕΤΑ λόγω αυπηρέτησης.
0: Λοιπόν, ναι. Ωστόσο, είστε νομίζω απόλυτα ειδικός να μας ερμηνεύσετε το φαινόμενο. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πώς εξηγείτε το φαινόμενο και αν βλέπετε να γενικεύεται μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Κοιτάξτε, με αυτή την υπερβολή η οποία ξεκίνησε με την τεχνητή νοημοσύνη, γίνανε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Και λάθη.
1: Πρώτα απ' όλα, από τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης υπερτονίστηκαν τα κέρδη της τεχνητής νοημοσύνης με τον προφανή σκοπό του να κάνουν συγκέντρωση κεφαλαίων και κάνουν τεράστια συγκέντρωση κεφαλαίων. Είναι η αλήθεια, πέτυχαν σε αυτό. Και απ' την άλλη, ορισμένες εταιρείες τσιμπήσανε το δόλωμα, είπανε θα ελαττώσουμε τα κόστη μας πώς χρησιμοποιώντας συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και απολύοντας κόσμο. Αυτός ο συνδυασμός δεν είναι ό,τι καλύτερο.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση και αυτός ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο ζήτησα να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ότι δεν μιλάμε τώρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν μιλάμε για επιχειρήσεις σε οποίες λογικό θα ήταν να πει κανείς ότι εντάξει παιδί μου, χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη για να μου καλύψει ας πούμε μια ανάγκη που έχω στην προβολή μου στα social media, λέω για παράδειγμα τώρα, έτσι. Μιλάμε για κολοσσούς, για αυτοκινητοβιομηχανίες τεράστιες, για τράπεζες πολύ μεγάλες, για εταιρείες ηλεκτρονικού εξοπλισμού τεράστιες. Μιλάμε για γίγαντες, έτσι, βιομηχανικούς γίγαντες. Και ήθελα να ζητήσω την άποψή σας για το αν βλέπετε αυτό να συνεχίζεται το επόμενο διάστημα γενικότερα στην αγορά και στη βιομηχανία.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν στον πειρασμό μπορούν να μπουν και στελέχη πολύ μεγάλων εταιριών. Δεν είναι άνθρωποι, είναι και αυτοί, και να πάρουν λάθος αποφάσεις. Και είναι προφανές στη συγκεκριμένη.
0: Όχι, εννοώ να ξαναπροσλαμβάνεται κόσμος εκεί που υποτίθεται ότι είχε πάει και είχε υποκαταστήσει το θέμα η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Μα δεν είναι δυνατόν να λύσει η τεχνητή νοημοσύνη όλα τα προβλήματα με τον αυτόματο τρόπο τον οποίο θεωρούν ότι μπορεί να το κάνει. Γιατί όλα τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης, καταρχήν δεν μιλάμε μόνο για ένα, μιλάμε για πολλά διαφορετικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρείες όπως στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Όλα ξέρουμε ότι έχουν ένα ποσοστό λάθος. Το θέμα είναι το κατά πόσο το ποσοστό λάθος αυτό εδώ πέρα είναι ανεκτό ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, το ποσοστό λάθος των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ανεκτό, δεν το εκτίμησαν σωστά νωρίτερα και τώρα αναγκάζονται να ξαναπροσλάβουν τους ανθρώπους σε αυτό το οποίο θα έπρεπε να είχαν κάνει από την αρχή. Θα έπρεπε δηλαδή να φτιάξουν ένα οικοσύστημα στο οποίο να είναι οι ειδικοί εργαζόμενοι οι οποίοι δούλευαν για παράδειγμα στον έλεγχο της παραγωγής της αυτοκίνητο βιομηχανίας μαζί με συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης να δουλέψουν αυτά για ένα διάστημα μαζί και μετά ανάλογα με τα αποτελέσματα κρίνεις το τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, τι συμφέρει υποτίθεται τους μετόχους της αυτοκίνητο βιομηχανίας. Για παράδειγμα μπορεί να χρειάζεται να απολύσει κάποιο κόσμο αλλά στη τελική ανάλυση εκείνο στο οποίο φαίνεται να οδηγούμαστε αυτή τη στιγμή είναι συστήματα τα οποία έχουν μηχανές τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπους τα οποία να συνεργάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά είναι ένας ενισχυτής των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, αλλά όχι, δεν είναι το υποκατάστατο των ανθρώπων.
0: Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η πρώτη στο θέμα μας, πώς ερμηνεύεται ως ειδικός το γεγονός ότι τέτοιοι κολοσσοί την πάτησαν? Δηλαδή θέλω να πω, κατά καιρούς και με την εξέλιξη των τεχνολογιών βλέπουμε τις μεγάλες εταιρείες, τις μεγάλες βιομηχανίες να αξιοποιούν αυτή την πρόοδο με ένα τρόπο λελογισμένο που αποφέρει κέρδη και πολλαπλασιάζει τα κέρδη αν θέλετε. Για πρώτη φορά όμως είδαμε να υπεραποθεώνεται μια τεχνολογική εξέλιξη η οποία αποθέωση τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος. Αυτό πώς το εξηγείτε, πώς το ερμηνεύετε? Ότι επενδύθηκαν τόσα ποσά, έγινε τέτοια προσπάθεια και τελικά δεν ήταν σωστό αυτό.
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία η οποία δημιουργεί τομή ανάμεσα στο τι γινόταν παλιότερα και το τι μπορεί να γίνει τώρα. Και αυτή εδώ πέρα την τομή για να την καταλάβουν, για να καταλάβουν τις δυνατότητες και τους κινδύνους, χρειάζονται ειδικές γνώσεις, τις οποίες ειδικές γνώσεις πρέπει να τις έχουν και τα στελέχη των επιχειρήσεων. Τώρα, αν το στέλεχος μιας επιχείρησης είναι κάποιος ο οποίος έχει ένα πτυχίο οικονομίας, το οποίο το είχε πάρει πριν από 30 χρόνια, όσο και έξυπνος αν αυτός ο άνθρωπος, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, αν ιδιαίτερα πάρει κακές συμβουλές και αν βρίσκεται κάτω από την πίεση των ελαττώσεων στα κόστη της εταιρείας, να πάρει λάθος αποφάσεις. Και αυτό ακριβώς έγινε και τώρα.
0: Έρχομαι τώρα και στο ζήτημα, δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, της υβριδικής επίθεσης που η ελληνική κυβέρνηση είπε ότι δέχτηκε με αφορμή αυτή τη συνομιλία των δύο Ρώσων hacker. Εγώ Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος κατά πόσο ήταν hacker ή φαρσέρι, δεν ξέρω τι ήταν. Ή κάτι άλλο ενδεχομένως. Για να σας ρωτήσω, εάν τελικά συνιστά πρόβλημα για την ασφάλεια χωρών, γιατί ο κύριος Ντόκος δεν ήταν η μοναδική περίπτωση όπου έπεσε θύμα μιας τέτοιας, ας πούμε, κατάστασης, η οποία υπήρξε με την φοβερή συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, και αν μπορούν να θωρακιστούν οι χώρες και τα συστήματα ασφαλείας από τέτοιου είδους καταστάσεις, τέτοιου είδους επιθέσεις.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες με τον τρόπο τον οποίο έγινε η επίθεση, ούτε ενδεχομένως θα τις μάθουμε και ποτέ ακριβώς τις λεπτομέρειες.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ.
1: Ναι, εκείνο το οποίο είναι προφανές είναι ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και πρέπει να μας προβληματίζει.
0: Μαζί σας. Συμφωνώ.
1: Ναι, εκείνο το οποίο είναι προφανές είναι ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και πρέπει να μας προβληματίζει.

0: δυνητικά επικίνδυνα για την εθνική ασφάλεια.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Πίτας, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Συντακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Και νομίζω η κουβέντα μαζί του είχε ενδιαφέρον για αυτό το φαινόμενο της επαναπρόσληψης ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους λόγω AI, όταν κολοσσοί, βιομηχανικοί κολοσσοί και τεράστιες εταιρείες που είχαν επενδύσει στη τεχνητή νοημοσύνη κατάλαβαν ότι κάνουν λάθος και άρχισαν να τους ξαναπροσλαμβάνουν. Τώρα διάβαζα ένα ακόμα θέμα το οποίο νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν το πίστευα, να σας πω. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Αλλά τα στοιχεία είναι αμήλικτα και προκαλούν ικανοποίηση. Είναι η αλήθεια. Προκαλούν ικανοποίηση. Διότι φαίνεται ότι κάτι καλό έχει αρχίσει να γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Να δούμε σε ποιο βαθμό βρίσκει προβολή. Διάβασα λοιπόν ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΩΣΑ, έχει αρχίσει και αντιστρέφεται το brain drain, δηλαδή η φυγή Ελλήνων στο εξωτερικό, Ελλήνων επιστημόνων, πολύ καλών μυαλών στο εξωτερικό, νέων ανθρώπων που αναζήτησαν την τύχη τους έξω, γιατί μέσα άστα βράστα. Το 2023 λοιπόν, λέει, για πρώτη φορά από το 2009 οι επιστροφές ξεπέρασαν τις αναχωρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ, το 2020-2021 στις χώρες του ΩΣΑ ζούσαν 811.000 άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, έναντι 707.000 μια δεκαετία νωρίτερα. Ήταν μια μεγάλη αύξηση, 15%. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή τη χρονιά, τη χρονιά της καμπής, οι Έλληνες πολίτες που γύρισαν στην πατρίδα έφτασαν τους 46.000 έναντι των 37.000 που αναχώρησαν. Και στην κυβέρνηση εκφράζουν ικανοποίηση για το γεγονός. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι στο θέμα αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κυριάκο Τογιά, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, για να μας πει για το θέμα αυτό, τι στοιχεία υπάρχουν πιο συγκεκριμένα και αν όντως έχουμε αντιστροφή του ρεύματος ή μιλάμε για κάτι εφήμερο που κάνει τους αριθμούς να ευημερούν, αλλά όχι και τους ανθρώπους. Κύριε Τογιά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Χαίρομαι καταρχάς για τον ενθουσιασμό το δικό σας και νομίζω και όλου του κόσμου από τα νούμερα που διαβάζουμε, και είναι πολύ σωστό το point που κάνατε, ότι να δούμε αν τελικά είναι τα νούμερα μόνο ή είναι και αριθμοί. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πράγμα που πάντα πρέπει τουλάχιστον να μας προβληματίζει και να προσπαθούμε να κάνουμε την ανάγνωση πίσω από τους αριθμούς. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι το φαινόμενο της κινητικότητας είναι ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο να μελετηθεί, και στην Ελλάδα δεν υπήρχε καμία προηγούμενη έρευνα, μελέτη με στοιχεία τεκμηριωμένα, παρά μόνο κάποιες δημοσιεύσεις επιστημονικές, οι οποίες πάντα έβλεπαν ένα μέρος των στοιχείων με τη δική τους οπτική, άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Σε συνεννόηση με τον ΩΣΑ, εκπονήσαμε τη μελέτη σε συνεργασία μαζί τους. Τη μελέτη εκπονήθηκε από τον ΩΣΑ, αλλά είχε την εποπτεία και την συνδρομή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, προκειμένου έτσι να προσαρμόσουμε και στην ελληνική πραγματικότητα, να τους φέρουμε στοιχεία από Ελστάτ, από εμάς. Και είναι η πρώτη, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μελέτη που βασίζεται σε πραγματικά αξιόπιστα διοικητικά δεδομένα. Δηλαδή δεν είναι ένα perception, μια μελέτη αντίληψης.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Εάν το δούμε σε επίπεδο διετίας, σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, δηλαδή το 2023-2024 επέστρεψαν περίπου 100.000 Έλληνες, 98 για την ακρίβεια, 98.000, και έφυγαν περίπου 69.000. Δηλαδή, εκεί ήταν μια αναλογία, 7 φεύγουν, 10 επιστρέφουν, για να το πούμε, να το στρογγυλέψουμε. Αυτό τώρα είναι μια τάση που συνεχίζεται ή εκτιμάτε ότι συνεχίζεται και μετά το 24.
3: Θα σας πω
1: και πώς την εξηγείτε. Ναι.
3: Ωραία, το πιο εντυπωσιακό.
1: Γιατί

0: Γίναμε και ο παράδεισος ξαφνικά. Δεν έγινε γη της επαγγελίας η Ελλάδα.
1: Θα σας πω, ναι. Πρέπει να είμαστε αυστηροί, αλλά να είμαστε και δίκαιοι.
0: Ναι.
1: Γίνονται πράγματα και προφανώς πρέπει να γίνουν και περισσότερα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψη που παίρνουμε, γιατί εμείς έτσι ως Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης κάναμε και μία έρευνα με 600 συνεντεύξεις σε ανθρώπους που επέστρεψαν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχουμε και τη δική τους μαρτυρία για όλα αυτά τα πράγματα. Άρα να πούμε, το εντυπωσιακό είναι ότι από το 19 ξεκίνησε μία έντονη αύξηση των εισρώων και μία έντονη μείωση των νεκρών.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία το 23 έφτασε ακριβώς αυτό που λέμε αντιστροφή.
0: Ναι.
1: Προφανώς να πούμε ότι δεν πρόκειται για τα ίδια άτομα, δηλαδή έφυγαν 400, γύρισαν 300, άρα έξω είναι 100. Είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, έτσι. Δηλαδή, άλλοι έφυγαν, παρέμειναν έξω, αυτοί που ήταν έξω γύρισαν. Δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό όπως το περιγράφω. Το σημαντικό είναι το εξής. Νομίζω η δομική διαφορά είναι ότι όταν έφυγαν την περίοδο της κρίσης, ήταν αποφασισμένοι να χτίσουν τη ζωή τους πλέον στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί που σήμερα φεύγουν κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις, εμπειρία, εργασιακή κουλτούρα διαφορετικά από την Ελλάδα και να επιστρέψουν έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και μας το είπαν και οι ίδιοι. Δηλαδή το 75% των ανθρώπων που επέστρεψαν μας είπαν ότι γύρισαν πιο έμπειροι, mm-hmm. πιο ανταγωνιστικοί, με μεγαλύτερες δεξιότητες και μάλιστα ότι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα πράγματα στη νέα τους δουλειά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό κάνει και την οικονομία μας ακόμη πιο ανταγωνιστική.
0: Mm-hmm.
1: Άρα νομίζω ότι απαντώ εμέσως και στο τι περιμένουμε να γίνει και στα επόμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζουμε δηλαδή ότι το φαινόμενο αυτό θα συνεχιστεί, εφόσον προφανώς συνεχιστούν και οι πρωτοβουλίες της εκάστοτε της πολιτείας.
0: Εγώ να ρωτήσω το εξής, μήπως, λέω τώρα, εγώ θα κάνω τον κακό της ιστορίας. Εκτός από τους λόγους που αναφέρατε, υπήρχε και κάτι άλλο πιο πρακτικό, δηλαδή μήπως αρκετοί από αυτούς που έφυγαν αναζητώντας πραγματικά καλύτερες συνθήκες δουλειάς και καλύτερες αμοιβές, κυρίως καλύτερες, δεν τις βρήκαν. Δεν τις βρήκαν, προέκυψε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα περίμεναν. Οπότε σου λέει, μια για άλλη είμαι να γυρίσω πίσω στην πατρίδα.
1: Είναι περίπου, θα σας πω, είναι ένα μέρος της αλήθειας. Η αλήθεια είναι ότι βρήκαν πολύ πιο ανταγωνιστικές
0: συνθήκες
1: και αμοιβές όταν έφυγαν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν έπεφτε 30-40% μισθό στην Ελλάδα,
0: mm-hmm.
1: αυτό που βρήκαν έξω ήταν πολύ πιο ελκυστικό.
0: Ελκυστικό, ναι.
1: Όμως, αυτό που μας μεταφέρεται είναι ότι αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι ο απόλυτος αριθμός, ο μισθός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το ένα πράγμα. Δηλαδή θέλουν καλύτερη σχέση ζωής με μισθό.
0: Ναι.
1: Και θεωρούν, αυτό βλέπουμε, ότι στην Ελλάδα έχουμε καλή ποιότητα ζωής σε σχέση με το μισθό. Ή τουλάχιστον αυτό διαμορφώνεται. Το άλλο μέρος της αλήθειας που έχετε πολύ δίκιο είναι ότι και οι χώρες εγκατάστασης δεν βελτιώνονται. Ίσα-ίσα που έχουν θέμα, για παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία με το Brexit.
0: Είναι χαρακτηριστική περίπτωση η Μεγάλη Βρετανία. Πολύ χαρακτηριστική, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Άρα δεν σημαίνει ότι τα κάναμε όλα τέλεια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λέμε ότι είναι ένα.
0: Είναι ότι, και, ότι δεν βρήκανε αυτό που περιμένανε κατά ανάγκη. Μάλιστα.
1: Ή διαμορφώθηκε, ή η Ελλάδα διαμορφώνεται πλέον πιο ελκυστική από ό,τι είναι
0: από ό,τι ήταν.
1: Πλέον.
0: Ναι, ναι, από ό,τι ήταν τότε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα, να ευχηθούμε να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι ωραίο πράγμα να χάνονται νέα παιδιά και καλά μυαλά από τη χώρα μας, σε καμία περίπτωση. Έτσι. Δεν είναι καλό γενικά οι άνθρωποι να μεταναστεύουν, να ξενιτεύονται. Κάποτε η ξενιτιά συνιστούσε challenge, δηλαδή ευκαιρία καριέρας, ευκαιρία ζωής. Δυστυχώς τα χρόνια που προηγήθηκαν, ιδιαίτερα την περασμένη δεκαετία, ήταν αδύρυτη ανάγκη επιβίωσης. Και αυτό δεν είναι καλό, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι, όπως περιέγραψα και πριν, μπαίνουμε σε μια κυρίως ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα, η οποία δεν έχει αυτό το μοντέλο της μόνιμης εργασίας, εγκατάστασης, αλλά την απόκτηση εμπειριών.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να μην επιστρέψει στην Ελλάδα, πάει σε άλλη χώρα της Ευρώπης και να επιστρέψει μετά από 20 χρόνια.
0: Αυτό.
1: Αλλά αυτό είναι το μοντέλο της σύγχρονης ζωής.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ασκαρδαμικτή, χωρίς προλόγους πολλούς, θα πάμε να συναντήσουμε έναν τακτικό συνομιλητή μας σε τέτοιες περιόδους για να ξεκινήσουμε σήμερα την κουβέντα και να την ολοκληρώσουμε αύριο. Ο κ. Σπύρος Μιχαλούλης είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, είναι ειδικός για να συμβουλεύει τα παιδιά λίγο πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Νομίζω ξεκινάει από αύριο αυτή η διαδικασία. Ξεκινάμε την κουβέντα σήμερα για το τι πρέπει να προσέχουν, τι πρέπει να έχουν κατά νου. Μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε κι εσείς, γιατί νομίζω είναι χρήσιμο. Ιδιαίτερα ο κ. Μιχαλούλης δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά. Τα παιδιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζονται. Είναι ο μπαμπάς και η μαμά από πάνω όταν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Κύριε Μιχαλούλη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Πάσα την προηγούμενη κουβέντα. Mm-hmm. Κάναμε μια έρευνα που είδαμε τι επιλέγουν να σπουδάσουν οι Έλληνες μαθητές. Mm-hmm. Η έρευνα είναι από το 12 έως το 24. Το δείγμα είναι τεράστιο, περίπου 80.000 κόσμο.
0: Πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο.
2: Είναι πανελλαδικό και είδαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, το οποίο σχετίζονται με την προηγούμενη σας κουβέντα. Mm-hmm. Οι Έλληνες μαθητές δεν επιλέγουν τομείς που θέλει η ελληνική αγορά εργασίας. Αν δείτε τις προτιμήσεις των Ελλήνων μαθητών, έχουμε χαμηλά ενδιαφέροντα στη ναυτιλία, στον τουρισμό, στη γεωπονία, στη μηχανολογία, στα logistics και στο κομμάτι της πληροφορικής. Δηλαδή, οι τομείς που η ελληνική αγορά εργασίας ψάχνει, οι Έλληνες μαθητές δεν τους επιλέγουν.
0: Ναι. Ας πούμε, θα σας πω για τον τουρισμό, για να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, επειδή το αναφέρατε. Διάβαζα και μία έρευνα χθες στην Καθημερινή, γιατί οι νέοι δεν δουλεύουν πια σεζόν, η Gen Z δεν δουλεύει σεζόν, διότι λέει δεν έχουν τις παροχές που θα θέλανε, δεν ανταποκρίνονται οι αποδοχές, οι προσδοκίες κλπ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι βεβαίως εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολες συνθήκες, αλλά δεν είναι μια γενικευμένη κατάσταση αυτή στον χώρο του τουρισμού. Αντιθέτως, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι υπάρχουν εταιρείες που αντιμετωπίζουν τίμια τους εργαζόμενους, τους αντιμετωπίζουν προσφέροντας καλές αποδοχές και δεν βρίσκουν προσωπικό, δεν βρίσκουν κόσμο. Υπάρχει μία προκατάληψη, θέλω να πω, και μία μόνιμη και θεσμική πια προκατάληψη απέναντι σε κάποιους κλάδους της οικονομίας. Το λέω προς επίρρωση όσων αναφέρατε.
2: Σωστά. Και δείτε λίγο το εξής. Κανείς δεν ασχολείται με το κοινό των 15-17. Όλοι ψάχνουν να βρούνε τι θα γίνουν τα παιδιά μόλις γίνουν μετά τα 22.
0: Εκεί.
2: Μα η επιλογή εκεί είναι στα 17. Mm-hmm. Όταν αυτή τη στιγμή δεν εξηγούμε στα παιδιά τι είναι τα logistics, τι δυνατότητες δίνει ναυτιλία, τι δυνατότητες δίνει ο τουρισμός. Πάμε και κάνουμε μηχανογραφικά, επειδή εκεί περνάμε. Δηλαδή, ποιο είναι το λάθος στο νούμερο 1 και ξεκινάω στην ερώτησή σας. Πόσο έβγαλα 15.000 μόρια, τι περνάω. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να συμπληρώσει κάποιος μηχανογραφικό. Σε να συμπληρώσει μηχανογραφικό, βλέπω τις προτιμήσεις μου, τι θέλω να κάνω. Εξετάζω τι κάνει κάθε μία σχολή, τα μεταπτυχιακά της, τις δυνατότητες που έχει, τα επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Αυτό, τι θέλω εγώ.
2: Και βλέπω και τι που με οδηγούν σε καινούριους τομείς.
0: Κύριε Μιχαλούλη, θα ήθελα οπωσδήποτε να συνεχίσουμε την κουβέντα αύριο, να έχουμε πολύ, να έχουμε άνεση χρόνου, εδώ πρέπει να έχουμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε. Απλά θέλω να επισημάνω ότι σε αυτές τις παρατηρήσεις σας, πάντα εύστοχες και πέρυσι τα λέγατε, νομίζω δυστυχώς βαρύνοντα λόγο έχουν μπαμπάδες και μαμάδες.
2: Ναι.
0: Γιατί ίσως αν το παιδί μόνο του συμπλήρωνε το μηχανογραφικό με τη συμβουλή ενός ειδικού, όπως εσείς ή ένας οποιοσδήποτε άλλος ειδικός, να μην το συμπλήρωνε με τον τρόπο που συμπληρώνεται τώρα, που είναι από πάνω η μαμά και ο μπαμπάς. Νομίζω, ναι. Δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος.
2: Οι γονείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες των σχολών.
0: Ούτε τη σύγχρονη κατάσταση που επικρατεί.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και λέμε να κάνουν τα μηχανογραφικά τα παιδιά με ειδικούς. Γιατί όλοι μας ξέρουμε, έχουμε έναν κύκλο, λέει, έχω κάποιο γνωστό. Έχουμε κάποιο γνωστό, ένα συγκεκριμένο κύκλο που ξέρουμε. Αν εγώ είμαι λογιστής, ξέρω 10 άτομα, ας πούμε. Μπορεί κάποιος να εξηγήσει ένα παιδί το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Έτσι.
2: Μπορεί να δείξει ένα παιδί τα logistics. Δηλαδή, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ανοίξουμε τους ορίζοντες στα παιδιά.
0: Λοιπόν,
2: μας.
0: Πάμε αύριο αναλυτικά να τα πούμε. Μετά τις 8.30 σας δεσμεύουμε. Μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε αναλυτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Σπύρος Μιχαλούλης, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Ξεκινήσαμε την κουβέντα. Αύριο αρχίζει η ιστορία του μηχανογραφικού. Θα παραδώσουμε τώρα αμέσως σκυτάλη στη Μιράντα Τσικαμπαρδόνη, είναι στο στούντιο. Γεια σου, Μιράντα μου, καλημέρα. Για το δελτίο ειδήσεων, και όπως θα καταλάβατε, παρότι είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό, οι ειδήσεις είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, εμείς λίγο μετά τις 8. Αμέσως μετά το δελτίο, ο Δημήτρης Πετρόπουλος θα είναι κοντά σας. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Η ώρα είναι 10.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς τη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Στις 11 παρατέταρτο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζει στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δηματρακοπούλου στην Καλυθέα. Τον άνδρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχοδιακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Σώθηκαν 21 άτομα, οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένους. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κίεβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πολυκατοικία χτυπήθηκε στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμια ντρόουν έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Ιόχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 33 και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άισάιντα, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
4: Άισάιντα οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.

Δεν θα έρισαν αυτό των Νορβηγών. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Καλές διακοπές όσοι τώρα ξεκινήσανε. Η Νορβηγία, η οποία χθες, μάλλον πιο εύκολα από ό,τι θα φανταζόταν κανείς, κέρδισε την Βραζιλία με 2-1, πέρα συνεχίζει με ένα πάρα πολύ ωραίο χαριτωμένο τρόπο στις εξέδρες, στο κοινοβούλιο, σε όλη τη χώρα. Οι Βίκινγκς θυμούνται τις παραδόσεις τους φωνάζοντας όχι γου, αλλά ρο, που σημαίνει κοπηλατίστε. Δεν είναι παραδοσιακά στις εξέδρες αυτός, δεν είναι παραδοσιακός αυτός ο πανηγυρισμός. Έχει καμιά 20ετία, τέλος πάντων, μια ιστορία. Τον επινοήσανε κάποια στιγμή και από τότε το κάνουν. Και δείχνει, νομίζω, την πεμπτουσία των ομαδικών αθλημάτων. Ότι όπως ένα σκάφος πρέπει να έχει μέσα κοπηλάτες που θα δουλέψουν όλοι μαζί, θα συγχρονιστούν, αναγκαστικά θα νοιαστεί ο ένας για τον άλλον, έτσι είναι και τα ομαδικά αθλήματα. Πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουν, όλοι μαζί να συγχρονίσουν τη σκέψη και τον αγώνα τους για να καταλήξουν κάπου. Όλα όσα έκανε χθες η Νορβηγία και δεν έκανε η Βραζιλία.

Λοιπόν, και τέτοιου είδους αποτελέσματα νομίζω κάνουν πολύ πιο ενδιαφέρον και το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο, ο κύπελο, νομίζω και γενικά τον αθλητισμό. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα και να κερδίζει η φανέλα, πρέπει να κερδίσουν οι παίκτες. Πράγμα το οποίο δεν το είδαμε χθες. Είδαμε μια Βραζιλία η οποία καθόταν πίσω. Και στην εποχή τώρα, στην εποχή Γκουαρδιόλα, εδώ και 20 χρόνια, ότι παίζει επιθετική άμυνα, κοιτάγανε λες και ήταν PlayStation. Οι Νορβηγοί το ξέρανε, αντιδράσανε αναλόγως και αυτός ο Χάλαντ είναι σπαστικός. Νομίζω έκανε 3 ευκαιρίες, οι 2 ήταν γκολ και οι άλλοι προς το τέρμα πήγε. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν με ένα παίχτη λιγότερο κι αυτοί απέναντι στο Μεξικό, δείχνοντας ότι κι αυτοί έχουν το δικό τους Χάλαντ, ο οποίος έχει και πάρα πολύ μεγάλη παρέα, ο Κέιν, ο οποίος έβαλε γκολ έδωσε στο Κιασί, στον Μπέλιγκαμ έβαλε 2, και δείχνουν πολύ περισσότερο παρέα παρά ποτέ. Γιατί αυτή η φράση ιστορία γράφουν οι παρέες, εννοούμε γράφουν οι καλές ομάδες. Είτε είναι στην κοινωνία, είτε στην οικονομία, είτε σε μια επιχείρηση, είτε στον αθλητισμό, είτε στην ίδια τη ζωή. Για να δούμε πόσο μεγάλη παρέα μπορεί να μαζέψει ο κύριος Σαμαράς αν αποφασίσει να κάνει το κόμμα. Χθες με αυτό το έβριμα που έκανε στο TikTok, συνομιλώντας με τον συνεργάτη του στο γραφείο τύπου, ξεκίνησε με έναν τρόπο και κάτι σαν προεκλογική καμπάνια, αλλά δεν έχει κόμμα ακόμα, έτσι. Λοιπόν, θα έχετε ακούσει προφανώς τι είπε, θα τα πούμε και εμείς στη συνέχεια. Εμένα περισσότερο από όλα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτά τα βίντεο απέπνεαν κάτι που είναι γνωστό όσο γνωρίζουν τον κύριο Σαμαρά, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι ακόμα πιο εμφανές. Πολύ μαγιά.

Τι να πω, μπορεί σε κάποιους να αρέσει, κάποιους να μην αρέσει. Όπως και να έχει, έχω την εντύπωση ότι δεν ταιριάζει με την πολιτική γενικότερα. Αλλά αυτός κάνει τις επιλογές, θα τους ξέρει καλύτερα. Συγκλονιστικό το θέαμα χθες, κυρίες και κύριοι, και από το Ρεόκαστρο, που έφτασε όλο αυτό το τοξικό νέφος στην Θεσσαλονίκη, καθώς η φωτιά έκαψε και εργοστάσια. Τι να κάνουμε, έχουμε χτίσει και χτίζουμε τις πόλεις μέσα στα δάση. Ταυτόχρονα δεν λαμβάνουμε και τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να προστατεύουμε τον αστικό ιστό και το δάσος, και αυτά είναι πλέον συνηθισμένα. Δηλαδή να μπαίνουν φωτιές και να απειλούνται και άνθρωποι. Όχι μόνο να απειλούνται και να πεθαίνουν, και να απειλούνται και περιουσίες. Όχι μόνο να απειλούνται, αλλά και να καταστρέφονται. Φαντάζομαι ότι όλοι πήγατε βολτίτσες τώρα, οι περισσότεροι τέλος πάντων, κοντά στις πόλεις που μένετε. Ας πούμε για την Αττική, εμείς που μένουμε εδώ. Εντάξει, είναι φανερό ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο κόσμος έχει καθαρίσει τα οικόπεδά του. Όχι τέλεια, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι Δήμοι την κάναν τη δουλειά τους. Τα δημόσια τα καθαρίσανε, αυτά που δεν είναι των ιδιωτών. Και αν δεν τα καθαρίσανε, που δεν τα έχουν καθαρίσει όλοι σε όλα τα σημεία, αυτό το πρόστιμο το βάζει κανείς? Και αν το βάλει κανείς, ποιος θα το πληρώσει, πάλι ο Δημότης? Η απάντηση δεν φτάνει το προσωπικό και τα κονδύλια. Επιστρέφεται. Διότι ο ιδιώτης, εάν δεν βρει άνθρωπο, γιατί είναι λίγοι οι εργάτες και πολλά τα χωράφια, θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο. Αν βρει άνθρωπο και δεν έχει λεφτά, πάλι θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο. Οι Δήμοι

Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού θέλει έγγραφη διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ρόκαστρο δεν συνδέεται με τις ανεμογεννήτριες. Έχουν βρει όμως τον υπεύθυνο και είναι ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, ο οποίος με το αυτοκίνητό του προκάλεσε σπινθήρες, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο. Και υπάρχει και νόμος για το πού μπαίνουν ή δεν μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες. Στο τέλος ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Με τόσες θεωρίες συνωμοσίας θα πέφτουμε στην αληθινή συνωμοσία και δεν θα την πιστεύουμε.

Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ έχασε από τη Ρουμανία, έχασε και από την Πορτογαλία. Δύο ομάδες οι οποίες, η Πορτογαλία είναι σαφώς καλύτερη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι στο ελληνικό επίπεδο. Επειδή όμως οι περισσότεροι παίχτες, κουρασμένοι ενδεχομένως και από τις σοβαρές υποχρεώσεις που είχαν όλη τη χρονιά, αξιοποιούν τον χρόνο για ξεκούραση, δεν πήγαμε. Εγώ θα έλεγα σε κάποιες περιπτώσεις ούτε καν με τη δεύτερη ομάδα. Πήγαμε με την τρίτη. Και είναι προφανές ότι η τρίτη ομάδα της Ελλάδας δεν μπορεί να κερδίσει την πρώτη της Πορτογαλίας. Ή τέλος πάντων δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, αυτοί οι αγώνες γίνονται για την πρόκριση στο παγκόσμιο. Η διαδικασία γίνεται, ας πούμε, σε ομίλους στα λεγόμενα παράθυρα. Περνάμε, πάντως περάσαμε στο επόμενο, αλλά θα πρέπει να γίνει έτσι μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, γιατί σε περίπτωση βαθμιών και τα λοιπά, που έχω καταλάβει, μετράει και το παρελθόν κάθε ομάδας και το 3-3 δεν είναι και ότι καλύτερο. Δηλαδή έχουμε 3 νίκες, 3 ήττες.

να σας πούμε και μια ωραία είδηση. Λέει, το να μαθαίνεις ξένες γλώσσες επιβραδύνει τη γύρεση του εγκεφάλου. Μια καθηγήτρια έχει κάνει έρευνα, βγάζει πάρα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Νομίζω το έχω ξανακούσει αυτό, όπως και το να μαθαίνεις μουσική. Αλλά με τις γλώσσες καλύτερα, γιατί το έχουμε και πάρα πολύ σαν λαός. Τα γαλλικά είναι πρώτη γλώσσα.

Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να περιγράψει και κάποιες αντιδράσεις τώρα, κάποιες έτσι βέβαια στα social media. Είπαμε λίγα άτομα μπορούν να δημιουργήσουν φασαρία σαν να είναι πολλά. Σχετικά με την διαμαρτυρία που έγινε εξαιτίας της δολοφονίας της μητέρας της πολιτικού στη Θεσσαλονίκη, της Βάγιας Νέστορα, όπου σε διάφορες αναρτήσεις μπαίναν διάφοροι από κάτω και γράφαν απαράδεκτα πράγματα, νομίζω αρρωστημένων εγκεφάλων, οι οποίοι σε καμία περίπτωση ούτε κατανοούν τι είναι πολιτική, ούτε μπορούν να την υπηρετήσουν, είναι απλά άνθρωποι με τα δικά τους προσωπικά ζητήματα, στα οποία βάζουν και μια ιδεολογική ταυτότητα.

Λοιπόν, βγήκε μια απόφαση που θα εφαρμοστεί από το νέο έτος. Την έχουμε πει ήδη. Έχει να κάνει με τις αεροπορικές εταιρείες ότι δεν μπορούν να χρεώνουν ξεχωριστά τις βαλίτσες. Πρέπει να υπάρχει μία τιμή. Βρήκαν βέβαια το παράθυρο της περίπτωσης που πας χωρίς βαλίτσα θα υπάρχει και μια χαμηλότερη. Αλλά εν πάση περιπτώσει ότι θα είναι ενσωματωμένη. Μπήκα προχθές να κλείσω ένα εισιτήριο σε μία αεροπορική. Έλεγε μία τιμή. Οκ. Okay. Άλλη μία να γυρίσουμε. Οκ. Okay. Πατάω επόμενο και αρχίζει. Επιλέξτε θέση. Δεν θέλω να επιλέξω θέση όπου με βάλετε. Δεν γινότανε. Η φτηνότερη έκανε 7 ευρώ και είχε 14 και μια super dupe, ξέρω εγώ, παραπάνω, γιατί προφανώς απλώνεις περισσότερο τα πόδια σου. Αυτό είναι σωστό? Να κλείνω την τιμή του εισιτηρίου και να ανακαλύπτω ότι δεν είναι αυτή, ότι πρέπει να πληρώσω άλλο εισιτήριο? Δηλαδή, πώς το εισιτήριο αποδεσμεύεται από τη θέση, με ποιο τρόπο? Πώς μπορώ να κλείσω ένα εισιτήριο για το κτέλ, για παράδειγμα, αλλά να μην έχω θέση, αφού απαγορεύεται να πάω όρθιος? Και αυτό είναι marketing τώρα, δηλαδή. Εγώ το βρίσκω μια κοροϊδία που έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν μια χαλαρή πολιτεία σε αυτά τα ζητήματα και τα αφήνει να επιτρέπονται.

Λοιπόν, τα ακούσατε νωρίτερα και για τις καθυστερήσεις που κανονικά θα έπρεπε, έτσι όπως πάει και η οικονομία, εννοώ η παγκόσμια οικονομία, οι μετακινήσεις που γίνονται πια, που είναι εκατομμύρια, είναι πολύ περισσότερες, και με τα κέρδη που έχουν τα αεροδρόμια και εταιρείες και επιχειρήσεις, είναι δυνατόν ακόμα να συζητάμε, που συζητάμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο, για καθυστερήσεις, οι οποίες είναι κάτι σαν κανόνας? Εντάξει, συγγνώμη, έτσι, να κοροϊδεύουμε τις θέσεις, να κοροϊδεύουμε τις βαλίτσες, να κοροϊδεύουμε τις καθυστερήσεις. Κάνουμε όλοι και του CEO και του CFO και του ειδικού στο marketing.

Λοιπόν, βλέπω και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκανε καινούριο βιντεάκι που μιλάει με έναν εκπαιδευτικό, υποτίθεται, ότι λέει 7 χρόνια τώρα η εκπαιδευτική μας απαξιώνεται, τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται ώστε να δοθεί χώρος στην κερδοσκοπία. Και είπε ότι αυτό θα στηρίξει τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας και έχουν δεσμευτεί για την κατάργηση των παλαιοελλαδικών. Είναι γεγονός πάντως ότι οι μισθοί δεν είναι αξιοπρεπείς των εκπαιδευτικών. Πολύ δε περισσότερο. Καλά, όλων τώρα δεν είναι, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά ειδικά όταν ξεκινάει ένας νέος και διορίζεται σε ένα νησί, αν δεν ενισχύσει σοβαρά η οικογένειά του, αυτή η διετία δεν φεύγει. Αυτή η οικονομική απαξίωση όμως δεν είναι τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο. Είναι από το 2010 νομίζω. Και για το θέμα των Πανελληνίων, που έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον και τα λοιπά, νομίζω ότι κάποιος πρέπει να εξηγήσει με ποιο τρόπο έχει σκοπό να τις καταργήσει. Με ποιο τρόπο θα καταργήσουμε κάτι που δουλεύει, για κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχουμε την κουλτούρα και την υποδομή και τη γνώση στην Ελλάδα να το κάνουμε. Όπως να πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω και αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι έκλεισε ο κύκλος. Πώς ακριβώς κλείνει αυτός ο κύκλος αφού ο καθένας τον περνάει μόνο μία χρονιά? Φτάνει αυτή τη λυκείου, δίνεις πανελλήνιες, τελείωσε αυτό. Άνοιξε, έκλεισε δρόμο. Δηλαδή, είπε ο Γκουαρδιόλα, έκατσα 10 χρόνια στη Μάντσεστερ, έκλεισε ο κύκλος. Το καταλαβαίνω. Και τέλος να επαναλάβουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν στην παιδεία είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Δεν είναι το μεγαλύτερο, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι οι γονείς. Μιλήστε με όποιον εκπαιδευτικό ξέρετε. Θέλω να μου βρείτε ένα που θα σας πει ότι δεν είναι πρόβλημα. Όχι όλοι. Όχι όλοι οι γονείς όλων των μαθητών. Αλλά σε κάθε τάξη υπάρχει μια μικρή ή μικρότερη ομάδα που δημιουργεί ζητήματα σε έναν χώρο που κάποτε οι γονείς ήταν σύμμαχοι. Ήταν αυτοί που εκτιμούσαν τον εκπαιδευτικό, τον αναγνωρίζανε, λέγανε στο παιδί τους ό,τι σου λέει ο δασκαλός σου, ό,τι σου λέει ο καθηγητής σου. Δεν υπήρχε καμία αμφισβήτηση. Και τώρα αυτά υπάρχουν. Λοιπόν, τίτλοι κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές εστίες. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατασχεμένων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 10 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, βορειάνεμος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Έρτινους Radio. Ο Νίκος Κλαβενίδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Άμα θέλετε να στέλνετε μηνύματα, που ήδη βλέπω έρχονται μερικά μηνύματα, και στο Viber Έρτινους Radio και μετά το μήνυμα.

35 λεπτά μετά από τις 10 πάμε στο δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10 ο Αλ Χαμενεΐ, ο οποίος κηδεύτηκε με τιμές και οι Ιρανοί θρύνησαν επιτέλους τον ηγέτη τους, όσοι τον θεωρούσαν πραγματικό τους ηγέτη και όχι δυνάστη. Λοιπόν, ήταν πάντως μια μεγάλη τελετή, όπως είπανε, πήγαν και αντιπρόσωποι από 30 χώρες. Με όλο το σεβασμό στη μνήμη ενός ανθρώπου, στο Μοντιάλ πήγαν οι διπλάσιες. Ήταν λίγο καυγατζής με τους γείτονες ο Μακαρίτης. Στο νούμερο 9, ο γραμματέας εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης, ο οποίος έπεσε θύμα φαρσέρ. Νομίζω είναι και λίγο πράκτορης αυτή. Όπως είπε, βέβαια, απέναντί του κανονικά τον ομόλογό του στο πρόσωπο, άκουγε ήχο και εικόνα, ενώ ήταν οι Ρώσοι που έκαναν αυτό το διάλογο. Νομίζω ότι έτσι όπως έχει γίνει η τεχνητή νοημοσύνη και μέχρι να βρεθούν σοβαρές λύσεις, ο καθένας θα μπορούσε να την πατήσει. Αλλά αυτός είναι γραμματέας εθνικής ασφάλειας. Στο νούμερο 8 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε κυρίες και κύριοι 3-1 τον Άγιαξ. Καθόλου άσχημα. Εκτός από το γεγονός ότι ήταν φιλικό και ότι ο Άγιαξ το ημίχρονο άλλαξε όλη την ενδεκάδα. Καλό αισθάνομαι, συμπαθητικός. Στο νούμερο 7. Το σενάριο να κατέβουν μαζί στις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25, Νέα Αριστερά και Οικολόγοι. Αυτό μας κάνει 5 συνιστώσεις και πάλι το 3% είναι αμφίβολο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν καταφέρουν και μπουν στη Βουλή αυτά τα κόμματα με τους ηγέτες που έχουν, σύντομα ο καθένας θα τραβήξει το δρόμο του, διότι όπως βλέπετε οι στρατηγοί είναι πιο πολλοί από τους στρατιώτες. Να θυμίσουμε ότι όλοι αυτοί σε ένα κόμμα ήταν κάποτε. Στο νούμερο 6 ο κύριος Σαμαράς που άρχισε τα βιντεάκια στο TikTok για να μιλήσει, λένε, και με το νεανικότερο κοινό. Μάλιστα, το νεανικό κοινό θα μπει στο TikTok για να ακούσει πολιτικό σχόλιο που λέει ότι κακώς έγινε ο γάμος με τους ομοφυλόφιλους.

Στο νούμερο 5 η Παραγουάη που χτύπησε με διάφορους τρόπους τους παίκτες της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και κατάφερε να μην πάρει όχι κίτρινη κάρτα ποδοσφαιριστής της, ούτε καν παρατήρηση. Αυτόν τον διαιτητή από το φιλόξενο Ουσμπεκιστάν δεν μπορούμε να τον φέρουμε και στην Ελλάδα. Μετά από 4 αγωνιστικές το πρωτάθλημα θα γίνεται έξω από το ΚΑΤ. Στο νούμερο 4 ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος έπαιξε τένις με τον κύριο Γεωργιάδη, είδαμε και βιντεάκια. Τένις, τρόπος το λένε. Αλλά αυτό είναι το καλό με τον αθλητισμό, έτσι, να το κρατήσουμε. Πρώτον, ότι πρέπει να αθλείσαι, ασχέτως επιδόσεων, και δεύτερον, δεν έχει κομματικά σύνορα. Στο νούμερο 3 τα πυροτεχνήματα για την 4η Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Σικάγο πυροτεχνήματα χτυπήσανε αεροπλάνο την ώρα της προσγείωσης. Αμάς υπερδύναμη. Στο νούμερο 2 όχι μόνο οι δημοκρατικοί αλλά και αρκετοί ρεπουμπλικάνοι των Ηνωμένων Πολιτειών που λένε στον Τραμπ να σταματήσει τις απελάσεις γιατί συρρυκνώνεται η οικονομία. Το Οχάιο υπολογίζει τη χασούρα στα 400 εκατομμύρια. Συνολικά η χώρα διαπιστώνει ότι δεν έχει εργατικό δυναμικό. Μειώνονται τα έσοδα της εφορίας και του ασφαλιστικού συστήματος. Και πολλές επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές, δεν μπορούν να αναπτυχθούν γιατί δεν βρίσκουν εργάτες ή εργαζόμενους. Στην επαρχία, 2.000 πόλεις κατέγραψαν μείωση πληθυσμού και ότι δεν μπορούν να κάνουν κανονικά τις αγροτικές εργασίες. Τέλος, ενώ οι επιστήμονες είχαν κάνει μια μελέτη ότι ο πληθυσμός στις Ηνωμένες Πολιτείες σε 50 χρόνια θα αρχίσει να μειώνεται, λένε ότι αν υλοποιηθεί ολοκληρωτικά το πρόγραμμα του Τραμπ, του χρόνου θα έχει γίνει η μείωση. Έξω και έχουν αρχίσει και λένε στον Τραμπ το «Make America Small Again». Και στο νούμερο 1, η κωδική του σούπερ μάρκετ που μειώθηκε, λένε, η τιμή τους, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Γιατί? Γιατί καλύπτονται από το εμπορικό απόρριτο. Όπως λέει η αρμόδια επιτροπή, και μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση, το εξής. Συνήθως, κατά κανόνα, όπως ξέραμε μέχρι σήμερα, όταν ένα προϊόν μειώνεται, βγαίνουν και το φωνάζουν με διαφημίσεις, με καταχωρήσεις, με χίλιους δύο τρόπους. Από πότε η μείωση ενός προϊόντος δεν είναι κάτι το οποίο το λες στον πελάτη να χαρεί να πάει να το πάρει και είναι απόρριτο?

0: Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη φωτιά στο Ρόκαστρο, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν είναι η μοναδική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, μέσα στον Ιούλιο έχουμε 100 φωτιές σε αγροδασικές περιοχές και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, είχαμε 68. Ναι, περίπου. Αυτό βέβαια είναι σχετικό, δηλαδή κάποιες φωτιές είναι πάρα πολύ μικρές, σβήνουν αμέσως, όπως είναι το καλύτερο σενάριο που μπορεί να υπάρχει. Και κάποιες άλλες δεν μπορούν να ελεγχθούν, κυρίως λόγω και της ξηρασίας, αλλά πάνω απ' όλα έχει να κάνει με τους ανέμους. Οι φωτιές όμως πόσο επηρεάζονται και αυτές από την κλιματική αλλαγή? Ο κύριος Εμμανουλούδης είναι δασολόγος, υδρολόγος στο τμήμα κλιματικής ανθεκτικότητας στο Πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο. Καλημέρα σας κύριε Εμμανουλούδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Πετρόπουλε.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε σοβαρούς καύσονες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η συνηθισμένη για την εποχή ξηρασία, έτσι, άρα τα ξερόχορτα είναι πρόσφορα και οι άνεμοι πάντοτε παίζουν το ρόλο τους.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, υπήρχε μια αυξημένη αισιοδοξία γενικότερα στον κόσμο κατά τη διάρκεια του Μαΐου ότι φέτος δεν θα έχουμε πυρκαγιές γιατί είχαμε βροχές το χειμώνα κλπ. Να πούμε την ευκαιρία εδώ από την εκπομπή σας ότι αυτό είναι λανθασμένη εντύπωση, διότι για το πόσο γρήγορα μπορεί μια βλάστηση είτε χαμηλή είτε μεσαία είτε ψηλή να ξεραθεί υπό την επίρρεια της ακτινοβολίας του ηλίου, ειδικά τον Ιούνιο που είναι και στο πικ της, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, λόγω του ότι είμαστε στο θερινό ηλιοστάσιο, συν το γεγονός της εξάτμισης από τον άνεμο, είναι απίστευτο. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος αυτό. Θεωρεί ότι είχαμε μια βροχερή χρονιά, άρα το καλοκαίρι θα πάμε καλύτερα. Όμως μέσα σε 5-10 μέρες η βλάστηση ξεραίνεται με την βοήθεια και των ανέμων, φτάνει σε ψηλά σημεία φλεκτότητος και το αποτέλεσμα το είδαμε όλοι τι έγινε τις προηγούμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Η κλιματική αλλαγή παίζει ρόλο στις πυρκαγιές και δεν μιλάω και μόνο για τη χώρα μας, ή δεν επηρεάζει? Θέλω να πω, λένε, ας πούμε, λιώνουν για παράδειγμα οι πάγοι. Μήπως κατεβαίνουν νερά και βοηθάει να έχουμε λιγότερες φωτιές?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχει σχέση με τους πάγους. Η κλιματική
0: θεωρία.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Όχι, να το πάμε αλλιώς. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σαφώς ότι έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες. Έτσι, ο καύσωνας που βλέπουμε όλη αυτή τη στιγμή επικρατεί στην Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική και στην Βόρεια και γενικά οι καύσωνες που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερη είναι η ξηρασία, τόσο περισσότερη η φλεκτότητα. Οπότε αυτό είναι ένα ντόμινο. Οπότε αυτή τη σκοπιά σαφώς επηρεάζει. Όμως δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, κύριε Πετρόπουλο. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι να επικαλεστώ κι εγώ κάτι από το ρεπορτάζ, το οποίο το διάβαζα χθες. Αν θα δείτε, λέει το κλιματική αλλαγή, κύριε Πετρόπουλο. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι να επικαλεστώ κι εγώ κάτι από το ρεπορτάζ, το οποίο το διάβαζα χθες. Αν θα δείτε.

0: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι οι πιο σημαντικές φωτιές που είχαμε, ίσως επειδή πια υπάρχουν και πάρα πολλές κάμερες σε πάρα πολλά σημεία ιδιωτών, μαγαζιών, επιχειρήσεων, μπορούμε καλύτερα να ξέρουμε και το τι συνέβη. Αυτό δείχνει ότι βρίσκουν κάθε φορά τον υπεύθυνο σε κάποιες φωτιές που είχαν μια κάποια ένταση.
1: Εντοπίζονται, σαφώς. Εντοπίζονται ευκολότερα. Όπως είπατε, έχει αυξηθεί απίστευτα η επιτήρηση τα τελευταία χρόνια και από τις κάμερες ιδιωτών, έτσι, αλλά και από τα drones, τα οποία χρησιμοποιεί με επιτυχία, ας πούμε, το πυροσβεστικό σώμα, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να έχουμε έγκυρο εντοπισμό. Γιατί και αυτό είναι στοιχείο επιτυχίας, ας πούμε, στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ο γρήγορος εντοπισμός. Ξέρουμε ότι και η μεγαλύτερη πυρκαγιά, και αυτή η οποία είχε κάψει, ας πούμε, π.χ. τη μισή Εύβοια πριν από 5-6 χρόνια, από ένα δέντρο ξεκίνησε, από ένα θάμνο. Όλες οι πυρκαγιές ξεκινάνε. Δεν είναι σαν το σεισμό ή την πλημμύρα, που είναι εκτατικά φαινόμενα.
0: Έχουν μια τοπικότητα.
1: Έτσι, η πυρκαγιά έχει σημειακή έναρξη. Ξεκινάει από ένα σημείο. Οπότε, όσο πιο γρήγορα την εντοπίσουμε και τη μεγαλύτερη πυρκαγιά θα μπορούσαμε να την έχουμε σβήσει. Αυτό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, νομίζω και το γεγονός ότι καθαρίζονται πλέον τα χωράφια και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Καταρχήν, δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες, έτσι.
1: Σαφώς. Μα γι' αυτό και υπήρχε, είδατε, έγιναν κάποια αιτήματα πολιτών να παραταθεί η περίοδος για την οποία του δινόταν δυνατότητα να καθαρίσουν τα χωράφια. Και υπήρξε εκ μέρους της πολιτείας αντίδραση με την έννοια ότι δόθηκε μόνο μια εβδομάδα. Εκεί ακούστηκαν παράπονα. Κακώς ακούστηκαν, διότι βλέπετε ότι τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Φαντάζεσαι να δινόταν, ας πούμε, παράταση μέχρι που ζητούσαν τέλος Ιουνίου ή την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Ήδη είχαμε περιστατικά, οι περισσότερες πυρκαγιές και Ωραιόκαστρο, γιατί Θεσσαλονικιός είμαι και την ξέρω την περιοχή πολύ καλά, έχω και φίλους εκεί, και στο Ωραιόκαστρο και στο Μελισσοκόρι και στη Λυτή, από τέτοια περίπτωση ήταν.
0: Αφού την ξέρετε. Κάμια αντίρρηση. Αφού την ξέρετε την περιοχή εκεί, μου λύνεται μια πορεία. Οι δημότες λοιπόν, οι ιδιώτες, έπρεπε να καθαρίσουν τα χωράφια, τα καθαρίσουν. Όσοι δεν καθαρίσουν, θα φάνε πρόστιμο. Ο Δήμος τα έχει καθαρίσει, τα δικά του.
1: Κοιτάξτε, είπα, ξέρω την περιοχή, δεν την είχα επισκεφθεί. Για να σας πω τι γινόταν φέτος.
0: Ναι, το ερώτημα το καταλάβατε.
1: Ναι. Ότι τώρα είναι και ευθύνη του Δήμου να καθαρίζουν γενικότερα.
0: Έτσι, ναι, ωραία, από αυτά που βλέπετε εσείς, γιατί έχετε διαφορετική ματιά. Βλέπετε οι Δήμοι να καθαρίζουν.
1: Όχι, δεν είναι σε όλους τους Δήμους, δυστυχώς. Και βεβαίως και οι Δήμοι έχουν εξίσου, αν όχι μεγαλύτερη την ευθύνη, διότι είναι και ένας φορέας, ας πούμε, εποπτεύων.
0: Όχι μόνο αυτό, γίνεται και το εξής καταπληκτικό. Ο Δήμος σου βάζει το πρόστιμο που δεν καθάρισε τα δικά σου 250 μέτρα. Και τα δικά του χιλιάδες στρέμματα, με διάφορες δικαιολογίες, δεν έχω λεφτά, δεν έχω υπαλλήλους κτλ.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Η φωτιά ρωτάει αν θα μπει στο Δήμο ή στο ιδιώτη. Όχι. Άρα τι νόημα έχει να υποχρεώνει στον ιδιώτη, αν εσύ δεν συμμορφώνεσαι. Αφού δίπλα το δικό σου είναι καθάριστο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλώς εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να γίνεται, αλλά το πρέπει δυστυχώς δεν εισακούεται, πρέπει να γίνεται και από τους Δήμους και από τους πολίτες. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται. Και οι μεν μιμούνται τους δε προς το κακό, έτσι. Ο Δήμος λέει τους δημότες δεν δίνει σημασία. Οι δημότες λένε αφού δεν το καθάρισε ο Δήμος, γιατί να το καθαρίσω εγώ.
0: Ο Δημότης δεν μπορεί, κύριε καθηγητά, πια ο Δημότης τρώει πρόστιμα. Και επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλα, ο βαθμός συμμόρφωσης κάθε χρόνο αυξάνεται και πάρα πολύ και πάρα πολύ σωστά, διότι είναι τα πρόστιμα. Ο Δήμος, δεν το καθάρισα.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, όπως το είπα και πριν από λίγο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και δημότες, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω τέτοια παραδείγματα, δεν θα πω στην περιοχή αυτή, έτσι, γιατί πηγαίνουμε ανά την Ελλάδα, έτσι, κάνουμε μετρήσεις και έρευνες. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά παραδείγματα με την Ελλάδα, στα οποία υπάρχουν οικόπεδα ιδιωτών ακαθάριστα. Τώρα τι κάνουμε, τα πρόστιμα ή όχι, δεν είμαι σε θέση να σας πω.
0: Όταν θα φάνω το πρόστιμο την επόμενη χρονιά, αλλάξει.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπετε ποια είναι τα αποτελέσματα. Γιατί από την πυρκαγιά δεν θα έχει ζημιά μόνο ο Δήμος, θα έχει και ο Δήμος.
0: Προφανώς.
1: Όλοι χάνουμε. Και βέβαια και εμείς που δεν είμαστε, ας πούμε, ούτε δημότες της περιοχής, έτσι, ούτε κάτοχοι οικοπαίδων, όλοι μια πυρκαγιά, οι συνέπειες μιας πυρκαγιάς είναι επιβαρυντικές για το σύνολο της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο γύρω από αυτό?
1: Όχι, πέρα από το γεγονός ότι θα ήθελα να επισημάνω ότι γενικώς υπάρχει μια βελτίωση και με τα στοιχεία που διαθέτουμε υπάρχει μια βελτίωση σημαντική και ως προς τον εντοπισμό των πυρκαγιών για το πυροσβεστικό σώμα στην έγκαιρη αντίδραση η οποία βοηθά πάρα πολύ όπως εξηγήσαμε πριν στην αντιμετώπιση όσο πιο περιορισμένη είναι η πυρκαγιά στην οποία επιτιθέμεθα να το πω έτσι είναι τόσο καλύτερα τα πράγματα από την άλλη μεριά έχουν αυξηθεί και τα πυροσβεστικά μέσα η εμπειρία του σώματος χρησιμοποιούνται πλέον σύγχρονα πυροσβεστικά μέσα υπάρχουν θερμικές κάμερες υπάρχουν ανοιχνευτές, τηλανοιχνευτές κλπ. Είμαστε σε καλύτερη, πολύ καλύτερη κατάσταση, γι' αυτό και βλέπετε ότι οριοθετούνται

0: σχετικά ευκολότερα οι πυρκαγιές πλέον σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, 20η αιτία. Ας ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα και φέτος να μην έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, κυρίως απώλειες ανθρώπινων ζώων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Κύριος Δημήτρης Εμμανουλούδης, δασολόγος υδρολόγος, καθηγητής στο τμήμα κλιματικής ανθεκτικότητας στο Δημοκρίτιο. Η αλήθεια είναι ότι πια, εκεί που κάποτε πιστεύαμε ότι περισσότερα πυροσβεστικά αεροπλάνα, περισσότερα ελικόπτερα, περισσότερες πήγες δυνάμεις με καλύτερο εξοπλισμό κτλ. Θα αντιμετωπίσουν τις φωτιές, τώρα υπάρχουν πιο ουσιαστικά εργαλεία. Τα ντρόν, για παράδειγμα, τα οποία μπορούν να επιβλέπουν τεράστιες περιοχές εξαιρετικά γρήγορα και να ενημερώνουν την πυροσβεστική να πάει να ζήσει μια φωτιά όταν όντως μπορεί να σβηστεί, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Το να καθαρίσουμε τα οικόπεδα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Καλύπτοντας πάρα πολλές πυρκαγιές, όλοι οι δημοσιογράφοι, αυτό που διαπιστώνεται είναι το εξής στο παρελθόν, ότι ενώ την περίοδο που δεν ήταν υποχρεωτικό να καθαρίσεις το οικόπεδό σου, κάποιοι τα καθαρίζανε. Γιατί είχαν μέσα πεύκα, γιατί είχαν ελιές, γιατί ήταν κεντρικοί. Και πήγαινε σε μια φωτιά και έβλεπε να καίει τα πάντα εκτός από το οικόπεδο αυτού νου, που το είχε καθαρίσει. Να περπατάει χαμηλά η φωτιά, να μην του καίει το πεύκο ή την ελιά, γιατί δεν έβρισκε καύσιμη ύλη να υψωθεί, και να πηγαίνει να καίει το επόμενο. Άρα ο καθαρισμός δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο σημαντικός είναι. Όπως και η χρήση ντρόν, γιατί χωρίς να χρειάζεσαι πολύ προσωπικό, μπορείς να επιβλέπεις τεράστιες περιοχές και να παρέμβεις γρήγορα. Διότι μέσα στο δάσος, στην πραγματικότητα, η πυροσβεστική, αν εξαπλωθεί φωτιά, δεν μπορεί να τη σβήσει. Μπορεί να είναι εκεί, μπορεί να προσπαθεί, μπορεί να εστιάζει στο να προστατεύσει ανθρώπους, αν μπορεί και σπίτια, αλλά μέσα σε ένα δάσος, συνήθως η φωτιά σβήνει όταν δεν έχει τι να κάψει. Θυμάμαι κάποτε στη Σάμο, ούτε δρόμοι υπήρχαν και τα λοιπά, σε μια πλαγιά παλεύαν κάτι πυροσβέστες μόνοι τους σε ένα σημείο, έκυγε τώρα η φωτιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, παντού και παλεύαν σε ένα σημείο. Στο λέω, τι κάνετε εκεί? Γιατί ήταν και επικίνδυνο. Και γίνανε άνθρωποι και λένε, τι δουλειά μας, λέει, γιατί αν τολμούσαμε να σας πούμε ότι δεν έχει νόημα, λέει, θα πέθατε όλοι με ειδικοί να μας πάτε.

Και μιας και λέμε για τους Δήμους, που χωρίς καμία αμφιβολία αρκετοί κάνουν πολύ και σημαντική δουλειά, χωρίς να είναι χάρη στο Δημότη, αυτή είναι η δουλειά των Δήμων και γι' αυτό εκλέγονται Δήμαρχοι. Να συντονίσουν τους ειδικούς που ήδη υπάρχουν μέσα στα Δημαρχεία, να κάνουν τη δουλειά τους, να βρουν τα λεφτά και να οργανώσουν το σύστημα. Γιατί συνήθως, ειδικά αυτοί που εκλέγονται πρώτη φορά, δεν ξέρουν κιόλας τις δουλειές. Άρα αυτό πρέπει να κάνουν, να χαράσουν την πολιτική και να λύνουν τα γραφειοκρατικά, να διευκολύνουν τη ζωή αυτών που γνωρίζουν. Και πάρα πολλοί Δήμοι κάνουν πάρα πολλή δουλειά. Έχω μία πορεία. Οι παραλίες είναι των Δήμων. Έξω, όχι θάλασσα, μέσα έξω. Εκεί την ανάγκη για πρόληψη, να υπάρχουν κάδοι για να μπορεί να πετάει ο κόσμος στα σκουπίδια του, να υπάρχουν ειδικά τα σάκια για να μην αφήνει ο καθένας τη γόπα του και μετά κάνουν κοπάδι στην ακτή. Αυτό δεν είναι δουλειά των Δήμων.

Σκεφτείτε τι ευλογία είναι για ένα Δήμο να έχει θάλασσα. Καταρχήν έτσι από μόνη της, επειδή υπάρχει εκεί, είναι ευλογία. Τουρισμό για τους ίδιους τους δημότες, είναι ξεκούραστο, μπορεί να έχει ψαράδες, να παράγει, ξέρω εγώ, για την τοπική οικονομία κτλ. Και να μην μπορείς να καταλάβεις ότι είναι όχι ιερό, αλλά πρωτεύουν καθήκον να την προστατεύσεις.

Μπέλιχαμ, ο οποίος έβαλε τα δύο γκολ για να προκριθεί η Αγγλία. Στείλτε μήνυμα στα αφεντικά και πείτε τους ότι δεν θα πάτε στη δουλειά. Τα παιδιά να μην πάνε σχολείο, οι γονείς να μην πάνε στη δουλειά. Απολαύστε τη μέρα σας, πάρτε ένα ρεπό αν μπορείτε. Τέτοιες βραδιές δεν έρχονται συχνά. Τέλος πάντων, ας τις πάρουμε μεταφορικά αυτές τις δηλώσεις, γιατί κυριολεκτικά δεν αντέχουν κριτικής. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να εξακολουθούν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζεται στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επτισοδού Δημετρακοπούλου στην Καλυθέα. Τον άντρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων μονοφυλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι το μέρος στο σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενζέλος και αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας υπάρχουν τόσες μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί πέρα οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, ανέφερε νωρίτερα η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Όλγα Τάκη σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, καθώς οι ροές λόγω εναέριων χωρών που έκλεισαν άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, ανέφερε η κυρία Ατάκη. Παράλληλα, ανέφερε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι, διαχειριζόταν σε ένα μάξιμου 4.500 πτήσεις την ημέρα. Επιχείρηση διάσωση μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, σώθηκαν 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζακύνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Εξαιρετικά αφιερωμένο το τραγούδι που ακούτε. Σε όλους όσοι νομίζουν ότι είμαστε σαν αυτούς.
1: Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.
0: Και αν και εφόσον απειλούν, σημαίνει ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
1: Μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.
0: Αν μη τι άλλο, για μένα αποτελεί ηθική ικανοποίηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Ακάθεκτη. Μήνυμα ελήφθη, over. Είναι που είναι τσαγκαρό Δευτέρα. Κάνει που κάνει ζέστη. Δεν έχουμε ακόμη κάνει διακοπές. Και είμαι και υποχρεωμένος να έχω απέναντί μου αυτή τη σκοτεινή φυσιογνωμία που ακούει στο όνομα Αλέξανδρος Λάσης. Βέβαια αυτή την ώρα δεν είναι πρόκειτο να κάνω εκπομπή. Και αυτό γιατί είχε προγραμματιστεί ένα ταξίδι στην Πάτρα και δει στο Ρίο για μια επέμβαση στενού συγκλινικού μου προσώπου, η οποία τελικά δεν θα γίνει σήμερα, παρά το γεγονός ότι εφημερεύει η ουρολογική κλινική στο Ρίο, καθώς εκεί είναι σε πλήρη εφημερία και γίνεται ο κακός χαμός. Και αν και εφόσον ένα περιστατικό δεν είναι επίγον και δεν χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, πάει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Καταλαβαίνετε τώρα. Να το πούμε και αυτό, γιατί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθο δυστυχώς δεν υπάρχει οργανωμένη ουρολογική κλινική. Και εκ των πραγμάτων, μια εγχείρηση η οποία υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να θεωρηθεί απλή και ρουτίνας, όπως η αφαίρεση καρκίνου του προστάτη ή καρκίνου, αν θέλετε, από την ουροδόχο και στη πιο σωστά, που διαρκεί και λίγη ώρα, δεν μπορεί να γίνει εδώ. Δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, τα μέσα και η υποδομή, μια οργανωμένη ουρολογική κλινική, και πρέπει οι ασθενείς, είτε με ασθενοφόρο είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ανάλογα βέβαια τη σοβαρότητα της κατάστασής τους, να μεταφέρονται στο Ρίο, στην ουρολογική κλινική, να είναι σε εφημερία με τη διαδικασία του επίγοντος. Αν όμως δεν είναι επίγον, ραντεβού και βλέπουμε για το επόμενο διάστημα. Πόσο θα δείξει. Έτσι δεν έχουμε προγραμματίσει κάποιες τηλεφωνικές συναντεύξεις, δεν πειράζει. Πιο χαλαρά σήμερα. Λοιπόν, είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, Δευτέρα, 6 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Μια προγραμμάτιστη εκπομπή. Καμιά φορά οι απρογραμμάτιστες και αυθόρμητες εκπομπές, συνήθως τέτοιες κάνουν, είναι και οι καλύτερες. Και πολλές φορές όλοι εσείς που μας ακούτε και μας εμπιστεύεστε, είστε καλύτεροι ρεπορτέρ. Με τις περισσότερες, σημαντικότερες, ενίοτε και πιο αποκαλυπτικές ειδήσεις. Που εμείς βέβαια οφείλουμε να τις φιλτράρουμε και διασταυρώσουμε, και αυτό κάνουμε όσο μπορούμε, αλλά ποτέ δεν τις κουκουλώνουμε. Ο καθής ή ο καθένας εφοετάχθη. Αυτή τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας, που λέγει μια ψυχή. Καλή σου μέρα, Φωτή. Δεν κάνουμε πίσω. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, Άρτη αφιχθής από το Αίγιο. Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Η Άννα Καποδίστρια αδύεται και καλά κάνει. Καλημέρα και στο Σταύρο Λιβέρε και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Τι καλό παράγει το Αίγιο Αλέξανδρε Λάση. Δεν ξέρεις. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Καλημέρα και στο καλό μου φίλο Δημήτρη Μαρκεσίνη. Ξέρει αυτός. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Τι καιρό έχεις να μου κάνεις ένα TikTok, Αλέξανδρε Λάση. Εσύ, Αλέξανδρε, εσύ superstar, TikToker. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας εφημερίδες Ζάκυνθο, στα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazakena@yahoo.gr. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Μείνετε συντονισμένοι με το δικό σας σταθμό. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Να είστε καλά. Με την Ελλάδα για άλλο ένα καλοκαίρι να καίγεται σε ζωντανή μετάδοση. Τη μία τραγωδία να διαδέχεται την άλλη, το ένα θρίλερ να διαδέχεται το άλλο, και η ζωή συνεχίζεται. Δημοσκόπη και δημοκόπη, δημοσκοπήσεις, αναλύσεις επί αναλύσεων, ειδικοί, συζητήσεις επί συζητήσεων, σεναριολογία, ονοματολογία και ενίοτε καμία ουσία. Και όπως λέει μια ψυχή, τέλη Σεπτέμβρη, κάτι ξέρει ίσως παραπάνω, ίσως ανακοινωθούν οι εθνικές εκλογές με το σκεπτικό να γίνουν εντός του Οκτωβρίου. Μια ψυχή που θα είναι υποψήφια εδώ στη Ζάκυνθο. Υποψήφια ξανά. Θα πούμε πια με την πρώτη ευκαιρία και σε ποιο κόμμα. Καλημέρα Μαρία. Είναι ο κόσμος γεμάτος Μαρίες, Αλέξανδρε Λάση. Γουρουνών το ανάγνωσμα. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γεμάτα τα επίγοντα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, από σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά ή περισσότερο σοβαρά τροχαία με γουρούνες. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και με τα ανεξέλεκτα ηλεκτρικά πατίνια, που τελικά δεν έχουν καμία αδειοδότηση, τουλάχιστον από το Δήμο Ζακύνθου. Με την έννοια ότι έχει γίνει αίτηση στο Δήμο και από δύο εταιρείες, όπως έχουμε ενημερωθεί, οι οποίες έχουν και τους διαχειριστές τους εδώ. Ο ένας είναι συμπολίτης μας, για τον άλλον ερωτηματικό. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει κανονιστική. Έχουμε άλλωστε ενημερωθεί, έστω και ανεπίσημα, από την αρμόδια αντιδήμαρχο τουρισμού και τεχνικών έργων Αγγελική Αυγουστίνου. Και μάλιστα στην κανονιστική αυτή να προβλέπονται συγκεκριμένοι χώροι τοποθέτησης των ηλεκτρικών πατινιών. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και να γίνει και δημοπράτηση των θέσεων αυτών. Άρα, αν όντως είναι έτσι που είναι έτσι, πώς τοποθετούνται παντού τα πατινιά, τα ηλεκτρικά πατινιά? Στο οδόστρωμα, σε δρόμους δηλαδή, καταλαμβάνοντας θέσεις στάθμευσης, σε πεζοδρόμια, μπροστά από σπίτια και επιχειρήσεις. Σε οποιοδήποτε σημείο. Στην πόλη, στον Λαγανά, σε άλλες τουριστικές περιοχές και ούτω καθεξής. Μπορεί για κάποιους να είναι μια εύκολη, οικονομική και πρακτική δυνατότητα για μετακίνηση. Για κάποιους άλλους ευκαιρία να κάνουν το κέφι τους ή τα ψώνια τους ή να πάνε στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους ή στην παραλία αν κάνουν διακοπές, οπουδήποτε. Μόνο που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Καθημερινά ζωές νέων ανθρώπων παίζονται κορώνα και γράμματα. Κορώνα γράμματα. Ρώσικη ρουλέτα. Και αν έχεις τύχη διάβαινε. Στον Λαγανά και όχι μόνο. Σε τιμή ευκαιρία στα πάντα, όπως και ανθρώπινες ζωές νέων ανθρώπων. και θα το πω και δεν έχω κανένα πρόβλημα και παίρνω την ευθύνη. Ό,τι λέω είναι δική μου και μόνο άποψη. Δεν οφείλει κανείς να υιοθετήσει. Είναι κράτος αν κράτη ο Λαλανάς μέσα στη Ζάκυνθο, αυτόνομο κρατήδιο, και ολόκληρη Ζάκυνθος κράτος αν κράτη ή αυτόνομο κράτος ή κρατήδιο εντός της ελληνικής επικράτειας. Δεν ισχύουν εδώ οι νόμοι του ελληνικού κράτους ή ισχύουν κατά το δοκούν και με βάση τα καλά και τα συμφέροντα? Και προσωπικά δεν με νοιάζουν καθόλου τα συμφέροντα. Αυτά τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας. Έγκυροι όσο μπορούμε, έγκυρη ενημέρωση, διασταυρωμένες πληροφορίες και ρεπορτάζ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι εκπρόσωποι τους τουλάχιστον, οι υπάλληλοι, οι εκπρόσωποι τους δεν έχουν, όπως λένε, τη δυνατότητα να μιλήσουν και δεν λένε το παραμικρό. Είτε μιλάμε για το τμήμα εμπορίου, είτε για το τμήμα καταστημάτων, το δεύτερο στο Δήμο, το πρώτο στην περιφέρεια. Είτε μιλάμε για την υπηρεσία δόμησης υπολοδομίας στο Δήμο. Είτε μιλάμε για τη διεύθυνση υγείας στην περιφέρεια. Είτε μιλάμε για το τμήμα περιβάλλοντος. Είτε μιλάμε για την κτηματική, είτε για το λιμεναρχείο, είτε για την αστυνομία. Είτε για το ΣΕΠΕ, Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Και επειδή δεν μπορούμε να μοιράζουμε τα δάχτυλά μας, απλώνουμε τις κεραίες και τα ραντάρ μας σε όλες τις συχνότητες για να αλλιεύσουμε πληροφορίες, ειδήσεις και άλλα πολλά. Και να φτάσουμε όσο μπορούμε. Γιατί βιώνουμε μια κατάσταση η οποία γενικώς είναι ασίδωτη. Καθένας κάνει ό,τι θέλει και λογαριασμό δεν δίνει. Καθημερινά κινδυνεύει σωματική ακερότητα και ασφάλεια όλων, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών. Νέοι άνθρωποι ξεκινούν από τις ιδιαίτερες τους πατρίδες, έχοντας κάνει οικονομίες για μεγάλο χρονικό διάστημα για να έρθουν για διακοπές εδώ και δεν ξαναγυρίζουν πίσω, σακατεύονται, σκοτώνονται κτλ. Ξέρουν που έρχονται, έχουν ερωτήσει εκ των προτέρων ή το μαθαίνουν στη συνέχεια και με κακό τρόπο, επώδυνο ενίοτε. Η μανούλα τους ξέρει που έρχονται, πατέρας τους. Θα μου πείτε, θα ρωτήσω, νέα παιδιά είναι. Εμείς δεν είπαμε η κάθε τουριστική περιοχή και δι' αυτή του Λαγανά να είναι μοναστήρι, ησυχαστήριο, κημητήριο. Δεν παριστάνουμε τους σεμνότυφους και τους ηθικολόγους και ηθικοπλάστες. Αλλά αυτό εκεί δεν είναι τουρισμός, δεν είναι τουριστική περιοχή, δεν είναι διακοπές, δεν είναι διασκέδαση, δεν είναι ψυχαγωγία. Είναι ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πράγμα ή πράγμα. Μια οικογένεια έχει τη δυνατότητα να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο ένα περίπατο στο Λαγανά, βραδινές ώρες ή με τα μεσονύχτιας ή και νωρίτερα, πείτε μου εσείς. Κλείνει ή δεν κλείνει ο δρόμος από κάποιο σημείο και μετά και είναι όλοι μεθυσμένοι, μαστουρωμένοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εκτός τόπου και χρόνου? Είναι ή δεν είναι το οδόστρωμα ή δεν έχει μετατραπεί ως τέτοιο προέκταση συγκεκριμένων επιχειρήσεων, που αν πάθουν κάτι οι θαμώνες στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο, τους πατήσει ένα αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο, θα βγάλουν την ουρά τους απ' έξω και θα πούνε ότι το κακό έγινε εκτός του δικού τους χώρου. Και μετά, ας είναι καλά ιδιωτικές κλινικές, όνομα και μη χωριό, που όταν αντιμετωπίζουν τα δύσκολα, στέλνουν όλα τα περιστατικά στο νοσοκομείο, για να βγάλει σε κάθε περίπτωση τα κάστανα από τη φωτιά. Ας είναι καλά και οι ασφαλιστικές εταιρείες των τουριστών. Να καιγόμαστε, να χανόμαστε. Γιατί παλιότερα είχαμε και συγκεκριμένες πληροφορίες από το τμήμα εμπορίου, ας πούμε, για την όθευση ποτών και καυσίμων και για τις τιμές αγαθών και ούτω καθεξής. Με προϊσταμένη τη Χαραλαμπία Σουρμπή. Καλή της μέρα. Τη διεύθυνση υγείας ή υγειονομικό. Με προϊστάμενο και ο Γιώργο Καλάμπαμπα. Είναι στη σύνταξη. Καθημερινά τον βλέπω. Καλή του μέρα. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μαθαίναμε τα πάντα ή τα περισσότερα. Αυτό και από το τμήμα περιβάλλοντος. Ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Παλιότερα. Και από το λιμεναρχείο. Και από συγκεκριμένους λιμενάρχες. Θα μου πείτε ότι υπήρχε μια αμφίδρομη σχέση και εμείς κάναμε τη δουλειά μας και εκείνη τη δική τους. Αλλά είχαμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε, να μάθουμε κάποια στοιχεία, να τα διασταυρώσουμε και να μάθουμε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει με διάφορα περιστατικά ή και με υπόλοιπα θέματα. Να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους που κάνουν οι υπηρεσίες. Η κτηματική, το λιμεναρχείο, η διεύθυνση υγείας, το τμήμα περιβάλλοντος, το τμήμα εμπορίου, η υπηρεσία δόμησης, με βάση τις αρμοδιότητες που έχουν, τις δυνατότητες που έχουν σε προσωπικό και σε μέσα. Αν δέχονται πιέσεις διοικητικές, οικονομικές, πολιτικές, επιχειρηματικές. Αν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, αν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό και τα μέσα. Και επειδή αυτοί δεν μπορούν να μιλήσουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και οι υπάλληλοι ένστολοι και όχι μόνο, να μιλήσουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Είτε είναι στο Δήμο, είτε στην περιφέρεια, είτε σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, είτε στα σώματα ασφαλείας, είτε όχι, οι διοικητικοί προϊστάμενοι και οι των υπουργείων, των αντίστοιχων υπουργείων. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι που έχουν και την πολιτική ευθύνη. Να μας πούν τι εντολές έχουν ήδη, τι εντολές δίνουν στις υπηρεσίες. Ποιους ελέγχους κάνουν, σε τι αφορούν αυτοί οι έλεγχοι, κατά κύριο λόγο ποιες είναι οι παραβάσεις που εντοπίζονται, συμμορφώνονται οι παραβάσεις, επιβάλλονται κυρώσεις πρόστιμα κτλ. Εφαρμόζονται στην πράξη αυτές οι κυρώσεις, πληρώνονται τα πρόστιμα, συμμορφώνονται οι παραβάτες. Είτε μιλάμε για τραπεζοκαθίσματα, είτε μιλάμε για ομπρέντες ή εξαπλώστρες, είτε μιλάμε για οτιδήποτε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση, καμία ενημέρωση, γιατί ό,τι και να ρωτήσεις, σου λένε προσωπικά δεδομένα. Από το νοσοκομείο επίσης δεν υπάρχει ενημέρωση, ούτε καν από τη διοίκηση, και αναγκαζόμαστε πολλές φορές να επικοινωνούμε με τα επίγοντα. Που ακόμα και μια ερώτηση που έγινε ένα τροχαίο ή αν είναι σοβαρό ή την υπηκότητα ή εθνικότητα ενός τραυματία ή και θύματος, άκουσε την απάντηση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, προσωπικά δεδομένα απαγορεύεται, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Αυτό και στην αστυνομία, αυτό και στο λιμεναρχείο, αυτό. Αλλά εμείς, ο κ. Θέμης το ξεφτέρει και άλλο μονοπάτι ξέρει, γιατί είμαστε παλιοί στο χώρο. Και οι καλύτερες, πιο έγκυρες, σημαντικές και πιο αποκαλυπτικές ειδήσεις έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Και από αξιόπιστες και έγκυρες πηγές, πιο έγκυρες δεν γίνεται. Ούτε μπορούμε να βασιστούμε σε μια ενημέρωση και σε μια δημοσιογραφία που ο καθένας θα βγαίνει να λέει τα δικά του και εμείς θα τα αναπαραγάγουμε άκρητα. Γιατί ο καθένας θα πει αυτά που θέλει να πει και αυτά που πρέπει να πει από τη θέση που βρίσκεται. Αν αρκεστούμε μόνο σε αυτά, δεν είναι δημοσιογραφία, δεν είναι έρευνα, δεν είναι. Και όλες οι πλευρές πρέπει να ακούγονται, και η μία άποψη και η αντίθετη, και ολοκληρωμένα να είναι τα ρεπορτάζ, και διασταύρωση πληροφοριών και στοιχείων να υπάρχει, και αντικειμενικότητα να υπάρχει, και ίσες αποστάσεις όπου χρειάζεται και. Γιατί πολλές φορές τα πιο σοβαρά και τα πιο ουσιώδη γίνονται στο παρασκήνιο, δεν τα μαθαίνει ποτέ και κανένας. Δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Αλλά και να τα μάθουμε και να τα μαθαίνουμε, δεν μπορούμε να τα πούμε. Τα πράγματα με το όνομά τους δηλαδή. Υπάρχει μια δοντολογία, υποτίθεται, και όλα αυτά. Αλλά πολλά πράγματα αποτελούν κοινό μυστικό εδώ που ζούμε, που επικρατεί ο νόμος της σιωπής, η ομερτά. Η ανοχή και συνενοχή, η κάλυψη και η συγκάλυψη. Οι περισσότεροι κάνουμε, μη εξαιρωμένο και μου, για να μην παρεξηγηθώ, τα στραβά μάτια, ότι δεν βλέπουμε και δεν ακούμε. Ότι δεν καταλαβαίνουμε. Και πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας παντού. Μα παντού όμως. Και να είμαστε επιφυλακτικοί και να μην έχουμε εμπιστοσύνη εύκολα. Και να κάνουμε πάντα δεύτερες και τρίτες σκέψεις ή και περισσότερες. Και μπορούν να πούνε ότι κάνετε δυσφήμιση στο νησί, καταστρέφετε το νησί. Εσείς που το λέτε, εσείς το κάνετε αυτό το πράγμα. Με όλα αυτά που κάνατε. Και ειδού τα αποτελέσματα. Και όταν δεν έχετε επιχειρήματα να μας αντικρούσετε, γιατί ξέρετε ότι λέμε την αλήθεια και σας ενοχλεί, πετάτε και καμία απειλή. Από τον αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει ο Μπενάκης και ο Βιενάκης.

βράζει το νησί από ναρκωτικά. Ειλικρινά, με αυτό δεν πρέπει να ασχοληθεί κάποιος. Και δεν είναι μόνο θέμα καταστολής, δεν είναι μόνο θέμα της αστυνομίας. Δεν είναι πάνω απ' όλα πρώτα και κύρια κοινωνικό θέμα που αφορά τους μικρότερους και μεγαλύτερους κατοίκους και επισκέπτες. Είτε τα έχουν μαζί τους, είτε τα βρίσκουν πολύ εύκολα στο νησί γιατί είναι σε αυτονία. Υπάρχουν φωλιές διακίνησης. Πρέπει να επιληφθούν οι αρμόδιοι. Όχι μόνο σε επίπεδο καταστολής, αλλά και πρόληψης. Και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και όχι μόνο, και η επίσημη πολιτεία. Με τα ποτά, μπόμπες, κάτι πρέπει να γίνει. Όπως μαθαίνουμε από πρώτο χέρι, μπουκολίγα περιστατικά μεταφέρονται καθημερινά στα επιγόντα του νοσοκομείου και πρόκειται για μεθυσμένους τουρίστες. Ενίοτε και μαστουρωμένους ή και τα δύο μαζί. Καθημερινά στα δελτία τύπου της αστυνομίας βλέπουμε συλλήψεις ημεδαπών και αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων Ζακενθινό και γενικότερα Ελλήνων ή και τουριστών, κατά κύριο λόγο Βρετανών, που εντοπίζονται να έχουν στη διάθεσή τους και στην κατοχή τους μικροποσότητες, μεγαλύτερες ή μικρότερες, κοκαίνες, κάναβης και ούτω καθεξής. Συν την παράνομη διακίνηση όπλων, συν τον έλεγχο της νύχτας, συν τους εκβιασμούς, συν τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, συν το οργανωμένο έγκλημα σε τελευταία ανάλυση που υπάρχει και ανθεί στο νησί. Και έχει βαθιές ρίζες και είναι δύσκολο να ξεριζωθεί, γιατί οτιδήποτε για να ξεριζωθεί ή να ξεδοντιαστεί εντελώς θέλει πολιτική βούληση, που πολλές φορές δεν υπάρχει. Όπλα, ναρκωτικά, εκβιασμοί, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, έλεγχος της νύχτας, τοκοπληθείες και άλλα πολλά. Έχουμε υποχρέωση ο καθένας από τη θέση του απέναντι στους εαυτούς μας, στον τόπο που ζούμε, στο μέλλον αυτού του τόπου και στις επόμενες γενιές. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βάλουμε έστω όλοι ένα λιθαράκι. Με κάθε κόστος, με κάθε αντίτιμο, με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο. Χωρίς φόβο, αλλά με πάθος. Και με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, του δημοσίου πλούτου, του δημοσίου χώρου, των δημοσίων αγαθών, των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ναι. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι και την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Τραμπ απαιτεί την υλοποίηση δεσμεύσεων για αμυντικές δαπάνες. Στο επίκεντρο, μισό λεπτό, Ουκρανία και σχέσεις με τους συμμάχους. Μουντιάλ 2026, Χάλατ και Νίλατ απέκλεισαν τη Βραζιλία και η Νορβηγία έγραψε ιστορία. Πάει και η Βραζιλία, Αλέξανδρε Λάση, αποκλείστηκε από το Μουντιάλ. Προηγήθηκε η Γερμανία, η Ολλανδία. Θωμαΐδης στο Earth News για το τοξικό νέφος στο ωραίο κάστρο. Παράγονται χιλιάδες τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική, μάλιστα. Ωραίο κάστρο θάβουν τη φωτιά για να περιορίσουν το τοξικό νέφος. Ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών. Τι να πούμε τι. Τα ίδια και τα ίδια. Στάχτες και αποκαίδια. Θεμιστοκλέους στο Earth News. Τα επίγοντα και βαριά περιστατικά δεν έχουν πλέον αναμονή. Είναι ο Υφυπουργός Υγείας. Η Ιράν ξεκίνησε στην Τεχεράνη νεκρική πομπή για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η ταφή θα γίνει στη Μασάντ. Μουντιάλ 2026, είμαστε σοκαρισμένοι η αντίδραση του Βελγίου μετά την απόφαση της FIFA για Μπαλογκάν. Μουντιάλ 2026 με Χάλαντ στο τύμπανο, όλο το γήπεδο έκανε κουπί. Παριστάνουν ότι κάνουν κουπί οι οπαδοί της Εθνικής Νορβηγίας. Σε 3.342 ανήρθα ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας έστω και φραστικά στο δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας. Ουκρανία, νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
αστυνομικές ταυτότητες. Μόνο με διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό, αν δεν αντικατασταθούν έως τις 3 Αυγούστου. Έχουμε καιρό. Κεντρική Μακεδονία, κουτάδι υιοθετήθηκε από Αγέλη Λύκων. Ένωση Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στο Air News Radio 105,8, αυξημένη ζήτηση, μη τήρηση του σλότς και υποδομές καθυστερούν τις πτήσεις. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος στο Air News, η φωτιά στην Ινώη δημιούργησε τον δικό της καιρό ή το δικό της μικροκλίμα. Τι είναι η απαγωγική συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς? Ο ΔΔΕ εφιστά την προσοχή για την αποφυγή εξαπάτησης. Πώς αντιλαμβανόμαστε τους επιτίδιους? Ξέρετε, αυτούς με τους τηλεφωνικές απάτες. Τσίπρας, να καταργηθούν οι πανελλαδικές. Στόχος μας η γνώση για να γίνει αξία. Στόχος μας η γνώση να γίνει αξία και η παιδεία δικαίωμα για όλους, να το πούμε σωστά. Καιρός, εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία, πότε αναμένεται ενδεχομένως και σαραντάρια. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην Ινώη, ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις ανασωπηρώσεις, συνεχίζονται οι πυροβολίες και οι διαβροχές. Με φυσικό φράχτη από κοπάδια Αγελάδων, ασφαλίζει το Ισραήλ τα σύνορά του με τη Συρία. Μάλιστα. Το ακούσαμε και αυτό. Ο Ισραηλινός στρατός συνέλαβε πολίτες που προσπάθησαν να εισέρθουν στη Συριακή επικράτεια. Η Χαμάς προσανατολίζεται στη διάλυση της Επιτροπής Διακυβέρνησης στην Γάζα εν ώψη μεταβίβασης της εξουσίας. Νότιος Λίβανος, δήμαρχος Ράμς, εντελώς αβάσιμοι ισχυρισμοί Νετανιάχου για αίτημα ένταξης χριστιανικών χωριών στο Ισραήλ. 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε νέα Ισραηλινή επίθεση στην Γάζα. Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τρεπτής επίθεσης με γκαζάκια, η αστυνομία. Χαλκιδική, νεκρός 68χρονος λουόμενος στην Ιερακινή. Θεσσαλονίκη, αύριο η φιλανθρωπική συναυλία για το παιδοογκολογικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ. Στο Earth News μπορείτε να βρείτε και ειδήσεις και ρεπορτάζ από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ Ζακύνθου.

Πάμε να δούμε και την τοπική επικαιρότητα σε τίτλους από το site imerazante.gr. Εργασίες στερέωσης του καμπαναριού του Ιερού Ναού της Υπαπαντής στο Μαχηράδο. Διονύσης Ακτύπης, βουλευτής Ακίνθου, διασώζεται ένα σημαντικό μνημείο της Ακίνθου. Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακίνθου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. 10 χρόνια μετά η αλήθεια για το δημοψήφισμα δεν παραγράφεται. Το δημοψήφισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στο Μαχηράδο η δύναμη ελπίδας με επικεφαλή στο Γιώργο Τσουρουνάκη. Στο επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Αυτά και από τον Δημοτικό Συνδυασμό της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο Δήμος Ζακίνθου, δύναμη ελπίδας. ΔΕΙΑΣ, ανακοινώσεων συνέχεια, ξεκινά πόρτα-πόρτα η ενημέρωση για τις οφειλές. Διονύσης Τουρκάκης να αλλάξει νοοτροπία, να χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης. Αν δεν αλλάζει έτσι εύκολα η νοοτροπία. Και κάποιοι, λόγω ιδιότητας και θέσης και ονόματος που είχαν συνηθίσει να μην πληρώνουν τίποτα ή σχεδόν καθόλου, ποτέ και τίποτα, τώρα ξεσπούν. Επειδή έχουν εκτεθεί, είναι σε δύσκολη θέση, δεν είναι εύκολο να δικαιολογηθούν και απειλούν και υβρίζουν τους πάντες. Όνομα και μηχωριό. Έχουν ενδεχομένως το καταλόγιστο λόγω του προχωρημένου της ηλικίας, πληθυντικός ευγενίας, δεν αναφερόμαστε σε πολλούς αλλά σε συγκεκριμένο άτομο, που ανέτια επιτίθεται φραστικά σε πολλούς και διάφορους. Μπορεί και σε μένα. Καλά, εντάξει, είναι ο ίδιος άνθρωπος που μπορεί να με έχει απειλήσει και στον αέρα κάποια στιγμή. Όχι για ότι θα πάθω κάτι, αλλά αυτό είχε σε σχέση να κάνει με πολιτική αλλαγή και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι εξοργισμένοι άνθρωποι και από το δικό του πολιτικό και κομματικό χώρο με αυτά που λέει και κάνει. Ποιας είναι πρώην? Ενδεχομένως δεν το έχει χωνέψει ότι είναι πρώην και το κακοφαίνεται και έχει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση μαζί του. Ο καθένας μας χαρακτηρίζεται από αυτά που λέει και δεν λέει, από αυτά που κάνει και δεν κάνει, από τη στάση ζωής του, την πορεία του και τη διαδρομή του. Πάμε στα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και Δήτης Περιφερειακής Ενότητας Ζακίνθου. Ξεκίνησε η εγκατάσταση νέου έξυπνου οδικού φωτισμού LED. Κώστας Καποδίστριας, Αντιπεριφερειάρχης Ζακίνθου, για έργα οδοποίησης, αντιπλημμυρικά και νέες παρεμβάσεις. Η Δημοτική Χοροδία έδωσε μουσική πνοή στο κέντρο της Ζακίνθου. Το ξέρεις, Αλέξανδρε Λάση, ότι έχει δημιουργηθεί η Δημοτική Χοροδία? Με την πρώτη ευκαιρία θα πούμε περισσότερα. Εκεί είναι μια πολύ καλή κυρία, που πέρα από τις συγγενικές σχέσεις που έχουμε μαζί, είναι πολύ καλή φίλη. Η Τασούλα Μπισκίνη, η οποία συμμετέχει, την καλημερίζω. Κεφαλονιά, προσάραξη στιοφόρο σκάφος με 5 αλλοδαπούς στο λιμάνι του Αργοστολίου. Εδώ όλα τέλος καλό, όλα καλά εδώ όπως μάθαμε. Πλήθος κόσμου στο παραδοσιακό πανηγύρι της έξω χώρας στην ορεινή Ζάκυνθο. Λουτράκι Πατίνι παρασύρθηκε από γιοταχή, σοβαρός τραυματισμός 16χρονου. Ορίστε. Σας τα λέγαμε. Ή τα λέμε συνέχεια. Έθριος καιρός τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, δηλαδή σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στο Ιόνιο. Συνεργασία Μουσιακών Συλλόγων Ιωνίου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα. Κέρκυρα. 34 παραβάσεις μετά από ελέγχους σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης οχήματα. Εκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο, νέοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, ο χάρτης των πληρωμών έως τις 10 Ιουλίου. Καλοκαιρινές διακοπές πόσο κοστίζουν για μια τετραμελή οικογένεια? Αφήστε το καλύτερα. Ιούλιος γεμάτος εκδηλώσεις στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακίνθου. Πέμπτη λήψη οργάνων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθου, δώρο ζωής σε 3 ασθενείς από δωρεά οργάνων 73χρονης. Αυτά είναι που πρέπει να αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση. Πάμε και στα αθλητικά, να μην τα παραμελούμε και αυτά. Ο σύνδεσμος παλεμάχων του ΑΠΣ Ζάκυνθος για το Δημοτικό Στάδιο καλούμε κάθε αρμόδια υπηρεσία να αναλάβει τις ευθύνες της.
επισημοποίησε την τρίτη μεταγραφή της η Ζάκηθος, δικός της και ο Κώστας Παναγιωτούδης. Στο ναό Λεβάντι το δημοτικό γήπεδο Μαχαιράδο για τη συμμετοχή του στην τρίτη εθνική δεύτερη έδρα το δημοτικό στάδιο. Δεύτερη μεταγραφή για τη Ζάκηθο, ο Σπύρος Νάτσος θωρακίζεται για τη Super League 2. Στίβος Αγιές, ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για τον Πέτρο Κώτη στο επικοντό. ΑΟ Καταστάριου έλυσε τη συνεργασία με τον προπονητή Βασίλη Λούλο. Απόψεις. Ο Ερασιμόλπος. Ερασιμόλπος. Σωστά. Είναι ο γιατρός του Διονύση Αρβανιτάκης, που κάνει και τις δωρεές, όπως τελευταία αυτή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Για αποφύτους μουσικών σπουδών, το ξέρεις. Με προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν καταγωγή από Ζάκηθο και Ιθάκη. 500.000 ευρώ. Σχολιάζει. 24 ώρες διάσημος. Ένα άλλο. Όταν η υπογραφή αντικαθιστά τον έλεγχο και φέρνει την κατάρρευση. Γράφει ο Βάρφη Χένρι Ενρίκος. Το ξέρεις. Η βία δεν είναι αποδεκτή πολιτική πράξη, γράφει ο Διονύσης Ιθακίσιος. Η υπομπία της νεοελληνικής κοινωνίας, γράφει ο καλός μας φίλος και συμπατριώτης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, Διονύσης Συρηγότης, με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε ή θα ξαναμιλήσουμε πιο σωστά μαζί του. Η ημέρα στα κατόφλια των χωριών μας. Ο διπορικός στο Τραγάκι. Κάνει ο διπορικός στα χωριά του νησιού η ημέρα Ζακύνθου. Φωτιές, πρωταθλητές σε πρόστιμα και συλλήψεις, η Αττική και η Λία, το παρακαλώ, το 2025. Αττική και η Λία. Αυτά για την ώρα.

μυαλό να μην ξεχάσουμε να το πούμε, έτσι να χρησιμοποιούμε πληθυντικό. Ο Δήμος Ακίνθου τώρα ρίχνει τον μπαλάκι στην τροχέα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ότι αυτή έχει και καλά την αρμοδιότητα να κάνει σχετικούς ελέγχους για τα σημεία τοποθέτησής τους. Βέβαια από την τροχέα δεν έχουμε καμία ενημέρωση και καμία απάντηση και είναι και πολύ δύσκολη η διαδικασία επικοινωνίας με την τροχέα και με τον διοικητή της υπηρεσίας. Η ΔΕΗ Ζακίνθου ενημερώνει τους πολίτες ότι από αυτή την εβδομάδα και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνεργεία της επιχείρησης θα πραγματοποιούν ενημερωτικές επισκέψεις και ελέγχους στις δημοτικές ενότητες Αλικών, Αρκαδίων, Ελατίων, Αρτεμισίων, Λαγανά και Ζακυνθίων. Σε όλη τη Ζάκυνθο δηλαδή, η δράση αυτή αφορά παροχές ίδρυυσης και αποχέτευσης που εμφανίζουν εκκρεμότητες πληρωμών και εντάσσεται σε μια συλλογική προσπάθεια της ΔΕΗ να βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, μάλιστα ενημερώνοντας έγκαιρα και προλαμβάνοντας τη συσσόρευση οφειλών. Σε ένα νησί. Προσέξτε τώρα. Που νερό έχουμε αλλά δεν έχουμε. Είτε έχουμε δίκτυο είτε δεν έχουμε. Που συνήθως έχουμε. Και που υπογρονόμαστε να πληρώνουμε και τους λογαριασμούς του νερού σε σχέση με τη ΔΕΗ, με τις γνωστές αυξήσεις. Να πληρώνουμε ενίοτε και οι δροφόρες της ΔΕΗ που μας φέρνουν νερό. Να πληρώνουμε και οι ιδιώτες που πολλές φορές υποχρεούμαστε να τους καλέσουμε να φέρουν νερό, είτε με ιδιωτικής κρίσης είτε με δημόσιας κρίσης οχήματα, και να πληρώνουμε καθημερινά και να κουβαλάμε εξάδες στο σούπερ μάρκετ με νερό. Αυτά. Στα της ΔΕΙΑΣ και πάλι αναφέρει άμεση αντιμετώπιση διαρροής λιμάτων στην περιοχή του Πλάνου. Είχε και πάλι διαρροή λιμάτων. Όχι ακριβώς απέναντι από το bowling στην περιοχή του Πλάνου, εκεί κοντά πάντως. Είπατε κάτι? Η ΔΕΙΑ, λέει Ζακίνθου, ενημερώνει τους πολίτες ότι παρουσιάστηκε διαρροή λιμάτων στην περιοχή του Πλάνου. Η διαρροή έγινε σε φράτια ιδιωτικών συνδέσεων που καταλήγουν στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και όχι στο δίκτυο αποχέτευσης. Μάλιστα. Από την πρώτη στιγμή η συνεργεία της υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή της διαρροής, την αποκατάσταση του προβλήματος και τον καθαρισμό του χώρου. Τώρα σώθηκαμε. Η διαρροή αντιμετωπίστηκε άμεσα. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των ιδιωτικών συνδέσεων και των παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτές, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία του περιστατικού και εφόσον απαιτηθεί να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις για την αποφυγή αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον. Μπορεί κιόλας. Σε ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται το εξής, ή αναφέρονται τα παρακάτω, δημοψήφισμα 5 Ιουλίου 2015. Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup στις 25 Αυγούστου 2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους. Και έχει δεν εγκρίνεται ή εγκρίνεται. Το πρώτο έγγραφο τυπλοφορείται και αφορά μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού, και το δεύτερο προκατακτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους, τέλος πάντων υπενθυμίζει πως ακριβώς είχε το δημοψήφισμα με το ναι ή όχι. Και αναφέρει 10 χρόνια μετά η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να επενδύει στο ίδιο μεγάλο πολιτικό ψέμα με τη βοήθεια του γνωστού μηχανισμού προπαγάνδας και των διαδικτυακών τρόλ της. Προσπαθεί να πείσει ότι το όχι έγινε ναι. Δυστυχώς για αυτούς τα επίσημα έγγραφα, τα γεγονότα και η ίδια ιστορία δεν διαγράφονται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου 2015 δεν αφορούσε ούτε την έξοδο από το ευρώ, ούτε την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και 10 χρόνια μετά συνεχίζουν την ίδια κασέτα. Γιατί δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι η ιστορία δεν γράφεται από τα τρόλ, ούτε από κομματικά επιτελεία, γράφεται από τα γεγονότα και τα γεγονότα είναι αμήλικτα. Το δημοψήφισμα δεν ακυρώθηκε, η λαϊκή εντολή δεν προδόθηκε, η Ελλάδα έμεινε στην Ευρώπη, βγήκε από τα μνημόνια και στάθηκε ξανά στα πόδια της. Όσο και αν προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία, υπάρχει ένα πράγμα που δεν μπορούν να αλλάξουν, την αλήθεια. Ναι, γιατί παίζονται κάτι σποτάκια τώρα του κυβερνώντος κόμματος για το δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου του 2015 επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτονόητους λόγους. Άλλωστε είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο.

Πολλές καλημέρες. Καλά να περνάτε. Λέμε τώρα να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους υπόλοιπους. Προσοχή στους δρόμους Καρμανιόλα του νησιού, στους δρόμους του τρόμου, που ζούμε και επιβιώνουμε από

τύχη. Αυτοσχεδιάζοντας και όλα παίζονται στο δευτερόλεπτο και το χιλιοστό. Καλημέρα σε όλα τα Ιόνια νησιά, σε κάθε γωνιά της χώρας και του κόσμου ολόκληρου, όπου και ακουγόμαστε μέσω των FM και πολύ περισσότερο μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα και στους υπόλοιπους 18 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα και σε όλους τους συναδέλφους. Δύο λόγια για την επίσκεψη της δύναμης Ελπίδα στην τοπική κοινότητα Μεχεράδου, Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων. Εκεί λοιπόν ο επικεφαλής και τα μέλη της παράταξης, της Δημοτικής Παράταξης, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με κατοίκους της περιοχής, να ανταλλάξουν σκέψεις και να καταγράψουν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναδείχθηκαν ως κυριότερα ζητήματα η προβληματική κατάσταση με τα απορρίμματα και την αποκομιδή τους, η ανεπαρκής υδροδότηση, τα ακαθάριστα και επικίνδυνα χόρτα, η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, καθώς και οι απροσπέλαστοι δρόμοι δασοπυροπροστασίας, οι οποίοι προκαλούν έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα, οι κάτοικοι ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της αγροτικής οικογένειας και κτηνοτροφίας, τομέων που αποτελούν βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Αγροτική, κατά κύριο λόγο, η περιοχή του Μαχεράδου και ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων, να προσθέσω εγώ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο χρόνιο ζήτημα της λειτουργίας των σφαγείων, ένα έργο που η Ζάκυνθος αναμένει εδώ και περίπου 20 χρόνια και εξακολουθεί να παραμένει σε κρεμότητα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους κτηνοτρόφους του. Οι κάτοικοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, επισημένοντας ότι πολλά από αυτά παραμένουν άλυτα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δύναμη Ελπίδα συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, να ακούει τις ανάγκες των πολιτών και να αναδεικνύει τα προβλήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις. Αυτά, μεταξύ άλλων, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Υπάρχουν και ανακοινώσεις από την ΕΛΜΕΣ, το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί. Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕΣ Ζακύνθος στους συναδέλφους αναπληρωτές, τους εκπαιδευτικούς που είναι αναπληρωτές. Επιστολή λοιπόν, ναι, που καλεί κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικό, η ΕΛΜΕΣ Ζακύνθου, να συμμετέχει στο σωματείο, στην ΕΛΜΕ δηλαδή, έως και την επαναπρόσληψή του, και να είναι και ότι η ΕΛΜΕΣ είναι δίπλα σε κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικό. Καλεί λοιπόν κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικό να είναι σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ζακύνθου, το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, για κάθε πρόβλημα που υπάρχει, για κάθε ερώτημα, για κάθε αγωνία. Επίσης, υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την ΕΛΜΕ Ζακύνθου για την καθυστέρηση στην έναρξη ηλεκτρονικών εγγραφών, που αναφέρει υπονομεύει ότι μια τέτοια εξέλιξη υπονομεύει ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των μαθητών και τη λειτουργία των ΕΠΑΛ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ζακύνθου λοιπόν καταγγέλει την απαράδεκτη, όπως αναφέρει, καθυστέρηση που παρατηρείται και φέτος στην έκδοση της εγκυκλίου εγγραφών στα ΕΠΑΛ και στα ΓΕΛ του νησιού, και όχι μόνο, και η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και απαξιώνει ακόμα περισσότερο, ειδικά την επαγγελματική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας μόλις στις 29 Ιουνίου ανακοίνωσε την έναρξη των εγγραφών μια ημέρα πριν την τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολείων, με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά αδύνατη η πλήρης και σαφής καταγραφή τόσο των επιλογών των μαθητών όσο και των αναγκών σε διδακτικό προσωπικό. Θα επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα. Μια ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: 45 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθετίας στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 45 τον αριθμό ό,τι αφορά στα Ιόνια νησιά, 10 στην Κέρκυρα, 5 στους Πάξους, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα. Είναι οι 45 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθετία που κατανέμονται στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων και ξεχωριστά στα Ιόνια νησιά, όπως αναφέραμε σχετικά.

Με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με έδρα την Κέρκυρα, να αναφέρει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Θετική σε κάθε περίπτωση. Κάπως διαφορετική σήμερα η εκπομπή, χωρίς έτσι ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα τεινά και σχετικά, καθώς ήταν κάπως απρογραμμάτιστη, αφού ήταν να μην γίνει σήμερα ενημερωτικό πρόγραμμα, αλλά αυτό άλλαξε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, Αλέξανδρος Δάσης στην επιμέλεια του ήχου, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα, ανακαποδίστρα στις μουσικές επιλογές, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, από αύριο σε κανονικούς ρυθμούς, με περισσότερη ώρα στη διάθεσή μας, με θέματα, ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, για όλα τα θέματα, τοπικά, κεντρικά, περιφερειακά. Σε δύο λεπτά από τώρα, σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για το Δελτίο Ειδήσεων. Την επόμενη ώρα και πάλι πρώτο πρόγραμμα, έτσι, σωστά, σωστά. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 και πάλι σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα, με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλά μυαλά. Πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤΣΑ και το δικό σας σταθμό. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους υπόλοιπους. Να είστε αλληλέγγυοι σε όλους όσοι έχουν ανάγκη. Να κάνετε και να κάνουμε καθημερινά την αυτοκριτική μας και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι σε αυτό το μάταιο, άδικο και παράλογο κόσμο, που αξίζει όμως να ζούμε για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και πολύ περισσότερο για τις επόμενες γενιές. Και πάντα κόντρα στο ρεύμα. Όσο γίνεται. Και επειδή η ζωή είναι μία μοναδική μικρή πειραστική και δεν επαναλαμβάνεται, να χαρείτε όσο μπορείτε τις μικροχαρές της ζωής και του καλοκαιριού μαζί, όσοι έχετε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια, ή να βρίσκετε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια αυτή για τους εαυτούς σας και όλους τους υπόλοιπους, γιατί αυτές οι μικροχαρές και κάποιες τέτοιες στιγμές είναι που μένουν τελικά και κάνουν τη διαφορά. Και πρέπει να τις έχουμε ζήσει και να βιώσει για να τις θυμόμαστε και να αισθανόμαστε καλά.

Κλείνουμε με Εφέπουλο Κώστα. Πολλά χρόνια στο νησί. Ζάντε τη Λέμμα, γυμναστής, καθηγητής στις παρελάσεις. Άφησε το δικό του στίγμα, το δικό του αποτύπωμα στη Ζάκυνθο. Τώρα πια δεν είναι εδώ, έχει φύγει. Γεια και χαρά, μείνετε συντονισμένοι, φιλάκια.

0: το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Τένης Αριγιάννης, αναφερόμενο στο τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά. Εξήγησε ότι το νέφος προήλθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών όπως πλαστικό και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μείγμα από εθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνους ουσίες. Συνέστησε καθαρισμό στις αυλές της επιφάνειας γενικότερα με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν η πιθανή έκθεση σε σωματίδια εθάλης. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο Σάμο και Ικαρία. Μεγάλες καθυστερήσεις της πτήσης στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, Όλγα Τάκη, σε τόκι με συγχωρείτε, σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω των κλειστών εναέριων χώρων άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Η κυρία Τόκη έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία πέρσι, όπως είπε, διαχειρίζονταν μέχρι 4.500 πτήσεις την ημέρα, το Σαββατοκύριακο άγγιξαν τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Τουρκικά μέσα ενημέρωση δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομολογό του Ταγίπ Ερντογάν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας και επιποδός βρίσκονται πάνω από 50.000 αστυνομικοί. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητεί ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν και εγκλωβισμένοι.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Earth Zakynthou.
3: Senses Eyesight.
4: Όραση. Οπτικά.
3: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
4: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
3: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
4: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
3: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποθής.
4: Welcome to the Eyesight World.
3: Eyesight Optics.
4: Eyesight Οπτικά.
5: Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλες και όλοι, φίλες και φίλοι. Ο μήνας έχει 6, είναι Ιούλιος, η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News. Το τραγούδι που ακούσαμε, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε λέγεται «Desacatao». Και η ερμηνεία του στην Λατινική Αμερική, στην Urban Argo της Λατινικής Αμερικής, σημαίνει κάποιον που είναι εκτός ελέγχου, που είναι αχαλήνοτος, που είναι χωρίς φραγμούς και κάνει του κεφαλιού του. Τώρα δεν ξέρω αν η Ήρα Πανανίδου που το επέλεξε είχε κάτι υπόψη της από την εγχώρια ή τη διεθνή πολιτική, αλλά σε πολλά και σε πολλούς μπορεί να πάει ο νους μας με βάση τον τίτλο του τραγουδιού. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής. Να σας πω ότι ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Δημήτρη Δάκη σήμερα μόνο στα μικρόφωνα, καθώς η Ευαγγελία Μπαλτατζή λείπει για να κάνει κάποιες προσωπικές δουλειές που είχε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Πρίντες. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια σωστά η Βασιλική Κολτσίδα και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου που επέλεξε και το συγκεκριμένο τραγούδι με πολιτικές ερμηνείες και απολήξεις. Τώρα, σήμερα όπως σας είπα ο μήνας έχει 6, πριν από δύο μέρες είχε 4. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Τετάρτη Ιουλίου του 1993 με κάποιο περίεργο τρόπο συνδέεται με την 5η Ιουλίου του 2026. Και γιατί, θα μου πείτε, θα σας πω αμέσως γιατί. Γιατί στις 4 Ιουλίου του 1993 ο τότε αρχηγός της πολιτικής άνοιξης, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, δίνει μια συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή. Έχει προηγηθεί ήδη η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, η δημιουργία του νέου κόμματος, οι βουλευτές που σιγά σιγά πρόσκυνται στο νέο κόμμα. Και ο κύριος Σαμαράς δίνει λοιπόν μια συνέντευξη στην Καθημερινή και λέει, έτσι πολύ βέβαιος και με πολύ δύναμη φωνής και πειθούς, «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία ακόμα και αν αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν να γίνω αρχηγός της». Αυτά υπόθηκαν στις 4 Ιουλίου του 1993. Μετά πέρασαν αρκετά χρόνια. Η πολιτική άνοιξη διαδραμάτισε ρόλο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. 93 ήταν η κάθοδος στις εκλογές που είχε ως συνέπεια και την μεγάλη ήττα της Νέας Δημοκρατίας. 95 ήταν η συμβολή του στην εκλογή του Κωστή Στεφανόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε με αρχηγό τον Ανδρέα Παπανδρέου πήρε φυλή ζωής, παρατάθηκε ο βίος του. Στη συνέχεια είχαμε το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, την αντικατάστασή του από τον Κώστα Σιμίτη και την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές του 2004, όπου και κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής. Ο κύριος Σαμαράς στην συνέχεια διέλυσε την πολιτική άνοιξη, πέρασε αυτό που λέμε προσωπική έρημο, μέχρι ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής να τον επαναφέρει στις τάξεις του κόμματος με τη σύμφωνη γνώμη της Ντόρας Μπακογιάννη, αρχικώς ως ευρωβουλευτή, στη συνέχεια ως υπουργό πολιτισμού και στις εσωκομματικές εκλογές του 2009, κερδίζοντας την κυρία Μπακογιάννη, να γίνει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δηλαδή που ποτέ έλεγε δεν πρόκειται να κάνει, δηλαδή να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ακόμα και αν τον καλέσουν ως αρχηγό της. Γιατί τα θυμήθηκε όλα αυτά? Γιατί χθες είχαμε αυτά τα δύο TikTok του κυρίου Σαμαρά, με τα οποία επισήμως εγκαινιάζει και την πολεμική του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στον Πρωθυπουργό, στην Ντόρα Μπακογιάννη, προφανώς στην πορεία και σε άλλα κυβερνητικά στελέχη. Και με αυτά τα δύο TikTok καταλαβαίνει κανείς ότι πια η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι μια πιθανότητα, αλλά είναι μια βεβαιότητα και περιμένουμε απλώς την ημερομηνία της αναγγελίας και της ίδρυσης του νέου κόμματος. Τώρα, γιατί συνέκρινα το τίτλο του αρχικού τραγουδιού με τις πολιτικές εξελίξεις? Διότι φιλίες που έγιναν έχθρες στην πορεία δεν έχουμε μόνο στα εσωτερικά, έχουμε και στα διεθνή. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στην επικαιρότητα σήμερα, θα δει ότι οι παλιοί φίλοι, δηλαδή Ντόναλντ Τραμπ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός η κυρία Μελόνι, σήμερα φαίνεται ότι δεν θέλει ο ένας να βλέπει την άλλη, γιατί ο κύριος Τραμπ έκανε μία ανάρτηση στο Truth Social, το δικό του social media, με την οποία ανάρτησε να δημοσίευσε ένα σατυρικό meme εις βάρος της Τζόρτζιας Μελόνη, συνοδεύοντας το με τη φράση «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό». Ήταν ένα από τα που λένε, ήταν ένας από τους φανατικούς υποστηρικτές η Τζόρτζε Μελόνη, ήταν ένας από τους φανατικούς υποστηρικτές της Τζόρτζε Μελόνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Οι χθεσινοί φίλοι είναι σημερινοί εχθροί, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Κερίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, σε εσάς και στους αγαπημένους ακροατές του πρώτου.
0: Αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, σας παρακαλώ βάλτε το hands free, γιατί δεν ακούγεστε καθόλου καλά.
1: Δεν ακούγομαι καλά, όχι, από τηλέφωνο μιλάω.
0: Από σταθερό. Είδατε, ναι. Πια τα σταθερά είναι χειρότερα από τα κινητά. Μπορούμε να σας πάρουμε στο κινητό σε μισό λεπτό.
1: Βέβαια,
0: ωραία. Να σας καλέσουμε στο κινητό. Έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή της τεχνολογίας όπου τα κινητά τηλέφωνα έχουν πολύ πιο καθαρό ήχο από τα σταθερά. Παλιότερα, στην αρχή της χρήσης των κινητών, λέγαμε να σας πάρουμε σε σταθερό που είναι καλή γραμμή. Τώρα λέμε το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Κερίδη.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Τώρα είστε κρίσταλο. Είδατε τι κάνει η τεχνολογία.
1: Η 5G. Ναι.
0: Λοιπόν, σας άρεσε αυτή η αναδρομή? Θυμηθήκατε κάποια πράγματα?
1: Εντάξει, δεν τα είχαμε ξεχάσει. Απλώς, εντάξει.
0: Τώρα θα τα θυμηθούμε ξανά όλοι.
1: Κακώς όμως, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον, να συζητήσουμε για τα μεγάλα και τα σημαντικά που έχουμε μπροστά μας και όχι να αναλωθούμε αυτό το κρίσιμο διάστημα που θα είναι η προεκλογική περίοδος, που ο πολιτικός χρόνος πυκνώνει και ο ελληνικός λαός ζητάει λύσεις για τα πολλά προβλήματα και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, να αρχίσουμε τώρα όλη αυτή την παρελθοντολογία.
0: Αναγκαστικά θα την αρχίσουμε.
1: Και ναι. Οι αντίπαλοι, ναι.
0: Τώρα περιθώρια. Να σας ρωτήσω κάτι. Μέχρι και χθες, μάλλον μέχρι προχθές για να είμαι ακριβής, υπήρχαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που και δημοσίως και ιδιωτικώς έκαναν προσκλήσεις στον κύριο Σαμαρά, έλεγαν ότι ίσως πρέπει να το ξανασκεφτεί, ότι κανένας δεν περισσεύει κλπ. Φαντάζομαι ότι από χθες αυτές οι προσκλήσεις πια δεν έχουν νόημα, ούτε δημοσίως ούτε ιδιωτικώς, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ναι. Ξέρω και βουλευτές συγκεκριμένους οι οποίοι έχουν προσπαθήσει, αλλά νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Τώρα, το ερώτημα είναι, καταρχάς θέλω να μου πείτε πώς είδατε αυτά τα δύο TikTok χθες του κύριου Σαμαρά, ένα σχόλιο θα ήθελα, και για την κόντρα του με την κυρία Μπακογιάννη που φαίνεται ότι αναβιώνει, γιατί σήμερα το πρωί η πρώην Υπουργός Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη στα παραπολιτικά και απάντησε σε όσα της καταλόγησε χθες ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας ότι κινείται με ιδιοτέλεια και όχι προς όφελος της παράταξης. Άρα έχουμε μια πλήρη αναβίωση αυτής της κόντρας που οδήγησε κάποια στιγμή και σε ρήξη των δύο.
1: Κοιτάξτε, τα social είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Ναι. Και ιδίως για πρωθυπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί συχνά είναι κόντρα ρόλος, ξέρετε. Το διαδίκτυο έχει μία αμεσότητα και μία, πώς να το πούμε, ένα informality, το οποίο πάει κόντρα, να πούμε, στο θεσμικό που ακολουθεί αρχηγούς κομμάτων, μεγάλων κομμάτων και πρωθυπουργούς, έτσι δεν είναι? Υπό αυτή την έννοια δεν μου άρεσε η επιλογή.
0: Ούτε ότι η επιλογή του να συνομιλήσει με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του και δι' αυτού του τρόπου να... Είναι πρωτότυπο, δεν το είχαμε δει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί γελάτε?
1: Καλό είναι να συνομιλούμε με κανονικούς δημοσιογράφους όταν θέλουμε να κάνουμε και να δώσουμε απαντήσεις, έτσι, σε σκληρές ερωτήσεις. Και όχι με τον εαυτό μας.
0: Άρα θεωρείτε ότι ήταν επί της ουσίας μια συνομιλία με τον εαυτό του?
1: Προφανώς δεν νομίζω ότι υπάρχει στο αμφιβολία στο μυαλό κανενός. Νομίζω ότι τον πείσανε κάποιοι ότι τα TikTok είναι το μέσο για να επικοινωνήσει και με ένα κοινό που δεν έχει, που δεν έχουμε συνολικά εμείς οι πολιτικοί, τους πιο νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν βλέπουν τηλεόραση. Αλλά νομίζω ότι λίγα είναι τα πετυχημένα παραδείγματα TikTok.
0: Μια και λέτε ότι το...
1: Το αναφέρομαι και σε βουλευτές και σε συναδέλφους, βλέπω διάφορα εκτροματικά και νομίζω αρκετά θα γελάσουμε στον δρόμο προς εκλογές, δεν χρειάζεται παραπάνω. να προσθέσουμε.
0: Μάλιστα. Μια και λέτε για την χρήση των μέσων και πόσο επικίνδυνα είναι τα social media, θεωρείτε ότι δι' αυτού του μέσου ο κύριος Σαμαράς μπορεί να γίνει πολύ αιχμηρός απέναντί σας?
1: Εγώ κάνω πάρα πολύ τηλεόραση, έτσι, το ξέρετε.
0: Αλήθεια,
1: αυτό βγαίνω συνέχεια, συνομιλώ, είναι και ο ρόλος μου ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχω αποφύγει αυτές τις ακρότητες και φεδρότητες με το TikTok, παρόλο που θεωρώ ότι έχω μία επικοινωνιακότητα, νομίζω. Αυτό ή το κάνεις πολύ καλά ή δεν πρέπει καθόλου να το αγγίζεις. Τώρα,
0: μια και χρησιμοποίησατε δύο λέξεις, ακρότητα και φεδρότητα, τι χαρακτηρισμό θα δίνατε στα δύο TikTok του κυρίου Σαμαρά? Από τις δύο λέξεις.
1: Κοιτάξτε, όχι, όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά δεν ήταν η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας. Ο Σαμαράς κυβέρνησε τη χώρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, 12-15, μέσα στην τραγικότητα τότε της πολύ βαθιάς κρίσης. Κυβέρνησε πολύ σοβαρά, πολύ αποτελεσματικά. Είναι κοντραρόλος τώρα αυτό το χθεσινό, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα έχει μία ακρότητα. Νομίζω έχει μία αιμονή με τον γάμο των ομοφύλων, που η ελληνική κοινωνία το έχει αφήσει σε μεγάλο βαθμό πίσω της. Δεν νομίζω ότι έχει επηρεαστεί ο γάμος κανενός. Η οικογενειακή ζωή, εγώ έχω δύο μικρά παιδιά, δεν έχω δει κάποια.
0: Ναι, και προφανώς κανείς ελάχιστη το συζητούν πια, είναι μια πραγματικότητα.
1: Και από εκεί και πέρα αυτά στα εξωτερικά, η μόνη μου εμένα σκέψη, επειδή ξέρετε έχω αυτό το κακό να θυμάμαι, είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε ως υπουργό εξωτερικών τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Και επειδή ο Βαγγέλης Βενιζέλος λέει τα αντίθετα σε έναν βαθμό, καταλαβαίνετε τις αντιφάσεις τώρα που έχουμε.
0: Τώρα, ρωτώ.
1: Άλεξα εγώ τον Βαγγέλη Βενιζέλο για υπουργό εξωτερικών, έτσι δεν είναι? Και καλό είναι σε αυτά τα ζητήματα, τα πολύ ευαίσθητα ζητήματα, να έχουμε μεγάλη προσοχή, γιατί καιροφυλακτούν οι καιροσκόποι και οι επιχειρηματίες. Βλέπετε τον Βελόπουλο και τον κάθε εθνικό λαϊκιστή. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που προτιμώ να τα λέω στους Τούρκους και έξω, όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, παρά στο εσωτερικό και μέσα. Μάλιστα. Και μεταξύ μας, για
0: άρα
1: να κερδίζω ψυχολάκια.
0: Λέτε ότι Βαγγέλης Βενιζέλος και Γιώργος Γεραπετρίτης είναι περίπου της ίδιας πολιτικής λογικής όσον αφορά την εξωτερική πολιτική?
1: Ακούστε, ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι ένας πολύ μεγάλος γνώστης, ένας άνθρωπος με ένα ευρύτατο πεδίο, που έχει και ένα θάρρος γνώμης και έχει πει διάφορα πράγματα το τελευταίο διάστημα και για τα ελληνοτουρκικά. Από εκεί και πέρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι ένας πολύ καλός υπουργός του Μητσοτάκη, δεξί του χέρι, έμπιστος, άλλωστε να ξέρετε, ειδικά στην εξωτερική πολιτική, είναι ο πρωθυπουργός περισσότερο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Πόσο πιστεύετε, το ρώτησα και πριν, μπορεί να σας κάνει ζημιά ο κύριος Σαμαράς μέσα από τα social media? Ένα το κρατούμε, δηλαδή πόσο ακραίος μπορεί να γίνει. Και δεύτερον, πόσο πια η αυτοδυναμία είναι κάτι που τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές δεν θα πρέπει να το συζητάμε? Δηλαδή μπορεί να είναι πια ένα άπιαστο όνειρο για σας?
1: Κοιτάξτε, έχω ένα διχασμό να απαντήσω. Από τη μία σίγουρα γίνεται μια ζημιά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Σάρκα εκ της σαρκός της παρατάξεως, πρώην πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Από την άλλη, θα σας πω κάτι το οποίο ίσως ακούγεται κάπως. Τσίπρας και Σαμαράς θα ξαναβγάλουν το Μητσοτάκη αυτοδύναμο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης μόνος του και όλο το παλιό απέναντι είναι μία συνταγή επανασυσπήρωσης και των όποιων έχουν παράπονα, ξέρετε, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης μαζεύονται διάφορα. Κάποιοι οι οποίοι θα μέναν στο σπίτι τους και τα λοιπά, νομίζω ότι καταλαβαίνουν το ισχυρό διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
0: Υπάρχουν όμως...
1: Το είδατε αυτό με τον Τσίπρα, ενδεχομένως ίσως και ο Αντώνης Σαμαράς να παίξει ένα ρόλο, με τις ίδιες μονάδες στην μέτρηση της
0: μέτρων. Ναι, υπάρχει μια συσπήρωση των οπαδών του κόμματός σας, αλήθεια είναι αυτό.
1: Το 30,2-30,4 είναι μια πολύ καλή βάση για να διεκδικήσει την αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς χθες στο TikTok του, πώς να το πω, απεδέχθη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 20.
1: Εντάξει,
0: απεδέχθη κάποιες δημοσκοπήσεις παλαιότερες που την, βέβαια στο 20 δεν είδα καμία να τη βγάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι είστε στο 20.
1: Στην πρόθεση 30,4 στην εκτίμηση. Ναι. Ας πάρουμε την τελευταία. Εγώ ξέρετε, τις δημοσκοπήσεις έχω μια χαλαρότητα, δεν τις παίρνω κατά γράμμα. Αλλά νομίζω η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Και στο τέλος, το διακύβευμα που θα τεθεί, που είναι η κυβερνησιμότητα, ποιος θα κυβερνήσει, αυτό το τόπο, έτσι δεν είναι. Σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση από την αντιπολίτευση.
0: Να σας πω κάτι. Λένε κάποιοι βουλευτές σας, προβληματίζονται, ότι μήπως η μία εκδοχή είναι αυτή που είπατε, να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Η άλλη εκδοχή είναι αυτή που τελικά ήρθε ως αποτέλεσμα στις εκλογές του 1993. Δηλαδή να συμβάλλει στο να κερδίσει ο αντίπαλος. Σας περνάει από το μυαλό ότι η εμφάνιση του κυρίου Σαμαρά και η πολεμική που θα κάνει σε εσάς μπορεί, ας πούμε, να έχει ως συνέπεια να κερδίσει ο κύριος Τσίπρας, αν είναι τελικά το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας?
1: Αυτό, αν περάσει στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε τι κινητοποίηση δημιουργήσει, έτσι δεν είναι? Και ας το αφήσουμε εδώ. Είναι άλλες οι συνθήκες.
0: Έστω και αν ο κύριος Σαμαράς λέει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Γιατί φαντάζομαι κυρίως εκεί θα κινηθεί για να ακυρώσει τον φόβο του διλήμματος που εσείς θα θέτετε. Ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, άρα μην τζιμπάτε.
1: Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι μια ακραία ταύτιση η οποία δεν εδράζεται, δεν έχει ξαναγίνει, ούτε επαναλήφθη, ούτε την έπιασε κανείς για να την καλλιεργήσει, γιατί είναι τόσο εκτός που δεν ξέρω τι να σας πω. Από εκεί και πέρα, γεγονός είναι ότι ο Μητσοτάκης από το 16 και μετά είναι μακράν πρώτος, όχι από το 19, από το 16, με το που βγήκε, έτσι.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Κερίδη, γιατί όπως είπατε έχετε και μια επικοινωνιακή, έτσι, δυνότητα να το πω, ή εμπειρία, να το πάω λίγο πιο ήπια.
1: Θα πούμε για το ΝΑΤΟ, αλλά μας
0: Όχι, θα πούμε πολιτικά σήμερα. Για το ΝΑΤΟ θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος με τον κύριο Ιφαντή. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχετε αυτή την επικοινωνιακή γνώση, πώς θεωρείτε ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα να σταθεί απέναντι στον κύριο Σαμαρά, να τον αντιμετωπίσει πολιτικά και επικοινωνιακά? Τι πρέπει να κάνει?
1: Όχι επί προσωπικού. Όχι επί προσωπικού. Πολιτικά, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εκφράσει το φρέσκο και το νέο. Έχει τις μεγάλες επιτυχίες των δύο τετραετιών, έριξε την ανεργία, ρίχνει το δημόσιο χρέος, αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή, εξυγχρονίζει το κράτος, αντιμετωπίζει την τουρκική απειλή επί του πεδίου με την υπεροπλία στον αέρα και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά οι εκλογές κρίνονται για το επόμενο. Ο κόσμος θέλει να ακούσει ποιος θα πάει τον τόπο μπροστά το 2030.
0: Και μια και μου αναφέρατε το ΝΑΤΟ, στα 30 δευτερόλεπτα που
1: έχουμε. Αυτό θα κάνει στη ΔΕΘ.
0: Ναι, στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε, τελικά ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήρθε στην Ελλάδα, όπως έλεγαν τα ρεπορτάζ του προηγούμενου διαστήματος.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι και εύκολο μια προεδρική επίσκεψη. Πήγε κατευθείαν στην Τουρκία. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούζ και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
0: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
1: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη.
1: Να
0: είστε καλά. Λοιπόν, 12:30 ώρα ακολουθεί τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε πιο αναλυτικά τα θέματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ με τον κύριο Ιφαντή. News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, επιχωματώς στα δύο εργοστάσια προκειμένου να σβήσουν οι ενεργές εστίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατασκευμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο του Earth News. Θα πάμε τώρα στην αίθουσα των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες. Και σήμερα φυσικά θα έχει ενδιαφέρον, μια και θα υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για τα χθεσινά TikTok του Αντώνη Σαμαρά. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Διευρύνθηκε με σχεδόν 52.000 εισόδους και περίπου 32.000 εξόδους. Συνεπώς, το ισοζύγιο εισρωών εκροών έχει αντιστραφεί για πρώτη φορά από το 2009. Ως κυβέρνηση έχουμε θεσμοθετήσει πολλά κίνητρα για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε και τις συνθήκες που περιορίζουν την αναγκαστική έξοδο. Έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα ενδεικτικά. Από το 2020 εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς που προβλέπει μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα 7 ετών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το μέτρο αυτό βελτιώνει το οικονομικό πλαίσιο της επανεγκατάστασης, ιδίως για εξειδικευμένους εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Βασική μας επιδίωξη είναι η μετάβαση από τη μονοδιάστατη συζήτηση περί brain drain σε ένα βιώσιμο σύστημα επιστροφής, κυκλοφορίας γνώσης και μακροχρόνια σύνδεσης του παγκόσμιου ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού με την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη εκπληρωθεί 256 ορόσημα και με τη νέα αναθεώρηση οι πόροι που θα εισπράξει η Ελλάδα ανέρχονται σε 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 85% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Στο σκέλος των επιχορηγήσεων έχουν ήδη διοχετευτεί στην οικονομία 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 5 χρόνια. Παράλληλα,
0: λοιπόν, αυτά λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην εισαγωγική του τοποθέτηση προς τους πολιτικούς συντάκτες. Και όσο εμείς ακούγαμε τον κύριο Μαρινάκη, ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς χτύπησε για τρίτη φορά με δελτίο τύπου που εξεδόθη πριν από λίγο. Αναφέρεται ότι ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπικό λογισμικό Πρέταντορ. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση και μια οργανωμένη, ένας οργανωμένος βηματισμός του κυρίου Σαμαρά μέχρι του να φτάσει να εξαγγείλει το κόμμα του. Χθες ήταν τα TikTok, σήμερα είναι η κατάθεση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου για να διερευνηθεί η παγίδευση του κινητού του από το Πρέταντορ, και στη πορεία θα δούμε και άλλες κινήσεις. Έχει ενδιαφέρον και αυτό, γιατί μπαίνει και στην συζήτηση για τις υποκλοπές ο κύριος Σαμαράς με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όπως σας είπα, σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου του Ταγίπ Ερντογάν. Για τα πολιτικά και διπλωματικά της συνόδου θα πούμε σε λίγα λεπτά. Εγώ θέλω να σας πω για τα παραλυπόμενα που δεν είναι καθόλου επουσιώδη, και αυτό γιατί, διότι έχουν ήδη συλληφθεί 2 δημοσιογράφοι και δεκάδες ακτιβιστές από χθες, ενώ πάνω από 200 άτομα είχαν συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα ως ύποπτοι για τρομοκρατία, με απαγόρευση συγκεντρώσεων και αποκλεισμούς δρόμων στα μεγάλα τμήματα της πόλης. Επίσης να σας πω ότι έχουν αναπτυχθεί πάνω από 56.000 άνδρες ασφαλείας, και φυσικά ο Ιμάμογλου παραμένει προφυλακισμένος χωρίς το ζήτημα να αναμένεται να μπει στην ατζέντα της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Και το ερώτημα είναι αν η Άγκυρα θα πιεστεί για το κράτος δικαίου και με όλα αυτά τα δεδομένα που είπαμε νωρίτερα και με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην τουρκική πρωτεύουσα. Τώρα θα πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα γυρίσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Ιφαντή. I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Λοιπόν, το Αλεχάντρο που ακούσαμε από τη Lady Gaga κυκλοφόρησε το 2010. Είναι από τα πιο εμβληματικά και πολύ συζητημένα τραγούδια της Lady Gaga. Και το νόημα των στίχων ποιο είναι? Ότι η Gaga αποχαιρετά μια σειρά από Λατίνους εραστές με τα ονόματα Αλεχάντρο, Φερνάντο, Ρομπέρτο κλπ. Και οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για την επιθυμία της να ξεφύγει από μια καταπιεστική ή τοξική σχέση, επιλέγοντας την ανεξαρτησία της. Και το ερώτημα είναι πια αν και το ΝΑΤΟ θέλει να ξεφύγει από μια καταπιεστική ή τοξική σχέση, αν πια η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καταπιεστική και τοξική, και αν μπορούμε ή αν πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
0: Είδατε πώς συνδέεται η Lady Gaga με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πείτε μου λοιπόν, πόσο τοξική πια είναι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, και πόσο τοξική είναι και η σχέση εντός του ΝΑΤΟ?
1: Εντάξει, οποιαδήποτε και να είναι η επικοινωνιακή διάσταση της Συνόδου Κορυφής, δηλαδή χαμόγελα, φωτογραφίσεις, εναγκαλισμοί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι η διατλαντική σχέση είναι μια πληγωμένη σχέση. Με ευθύνη, βεβαίως κατά 95%, να δώσω ένα τέτοιο ποσοστό, mm-hmm. στην Ουάσιγκτον και στον νυν κάτοικο του Λευκού Οίκου, ένικο του Λευκού Οίκου. Με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και έχει πει και έχει απειλήσει τους προηγούμενους.
0: Ακριβώς, ακόμη και να αποχωρήσει από τη συμμαχία κλπ. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη σύνοδο, που είναι η 36η, ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της συμμαχίας.
1: Νομίζω ότι στο μυαλό του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι τουλάχιστον ένα-δύο πράγματα. Το ένα είναι το αν και κατά πόσον οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουν να πείσουν την Ουάσιγκτον ότι τουλάχιστον, και αυτό είναι το 5% της ευθύνης των Ευρωπαίων, το οποίο μας λείπει, όπως είπα νωρίτερα, για το αν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στην έκκληση για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Και έτσι να αφαιρέσουν στην ουσία ένα σημαντικό και σε κάποιο βαθμό έγκυρο επιχείρημα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι παλιό, δεν είναι μόνο του Πρόεδρου Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, είναι ο εκείνος ο παράγοντας που στηρίζει τη συμμαχία, και ενώ οι άλλοι είναι λίγο έτσι, αυτό που λέμε free riders, έτσι, δηλαδή εκμεταλλεύονται την αμερικανική ηγεσία και ηγεμονία. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Εάν αυτό είναι επιτυχημένο, τότε θεωρητικά πάντοτε μεσοπρόθεσμα η συνοχή της συμμαχίας θα παραμείνει όχι ισχυρή, αλλά εν πάση περιπτώσει σε καλή κατάσταση, γιατί αυτό είναι ένα βασικό. Τώρα υπάρχουν όμως μία σειρά από άλλα ζητήματα στα οποία θα δοκιμαστεί η ενότητα της συμμαχίας. Το ένα είναι η Ουκρανία. Το άλλο είναι βεβαίως η Μέση Ανατολή.
0: Δεν ξέρω
1: αν θα επιδιώξει ο πρόεδρος Τραμπ να φέρει ιδιαίτερα το ζήτημα της Μέσης Ανατολής στην ατζέντα, πολύ ψηλά στην ατζέντα, και πώς
0: και
1: θα
0: η
1: το
0: ενίσχυση
1: φέρει.
0: Από ό,τι βλέπω των αμυντικών επενδύσεων και η βιομηχανική παραγωγή, και εδώ θα παίξει ρόλο και η Τουρκία, που θέλει να μπει σε όλα αυτά. Το είδαμε με το πρόγραμμα SAFE το προηγούμενο διάστημα.
1: Έτσι, η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία, όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην, στην. Άρα η Τουρκία, ναι, η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι, είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
0: Τώρα, ένα από τα διακυβεύματα αυτής της συνόδου είναι τα F-35, αν θα τα έπαιρνε η Τουρκία. Φαίνεται πως η πόρτα κλείνει ακόμη μια φορά για το θέμα και το θέμα των κινητήρων. Πιστεύετε ότι θα φύγει με, μάλλον θα αφήσει δώρα ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα ή όχι?
1: Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην Βάση.
0: Επειδή φεύγει και...
1: Και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
0: Επειδή φεύγει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο και όλο το προηγούμενο διάστημα συζητούσαμε για την πιθανότητα ο κύριος Τραμπ πριν πάει στην Άγκυρα να περάσει από την Αθήνα, να βγάλει μια φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη, να μιλήσει, να έρθει εδώ ο Υπουργός Πολέμου, οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προς το παρόν δεν έχουν γίνει και ούτε και αναμένεται να γίνει κάτι μετά το τέλος της Συνόδου, γιατί αν το είχε προγραμματιστεί κάτι θα ήταν γνωστό, γιατί αυτά δεν γίνονται τελευταία στιγμή, ιδίως όταν αφορούν τον Αμερικανό πρόεδρο. Γιατί θεωρείτε ότι ναυάγησε προς το παρόν όλη αυτή η προσπάθεια του να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ στην Ελλάδα? Θυμίζω ότι και η κυρία Γκυλφόιλ, όταν είχε επισκεφθεί εδώ πριν από λίγο καιρό τη δημόσια τηλεόραση, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να έρθει και μπορεί να έρθει μέσα στον Ιούλιο.
1: Κοιτάξτε, νομίζω πρώτα απ' όλα για να μιλήσουμε για ναυάγιο θα πρέπει να ξέρουμε εάν και κατά πόσον η Αθήνα πραγματικά επιδίωξε μια τέτοια συνάντηση. Δεν είμαι σίγουρος, και όχι γιατί δεν θα θέλαμε τον πρόεδρο Τραμπ στην Αθήνα, να μην παρεξηγηθώ, αλλά γιατί είναι το να προσπαθήσεις κάτι και να μην συμβεί είναι πολιτικά πολύ χειρότερο.
0: Σωστό.
1: Από το να μην προσπαθήσεις καθόλου. Η κυρία Γκυλφόιλ πάρα πολύ θα ήθελε να δει τον πρόεδρο Τραμπ στην Αθήνα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να διαβάσουμε κάτι άλλο πέρα από το από το πρόγραμμα του Προέδρου. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα έρθει στην Άγκυρα από το πρόγραμμα του Προέδρου. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα έρθει στην

0: Αν αφήσει κάποια δώρα στην Άγκυρα, τι αντίστοιχο μπορεί να δώσει και σε εμάς ούτως ώστε να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία που παραδοσιακά υπάρχει ή τις περισσότερες φορές, εν πάση περιπτώσει, στις σχέσεις της Αμερικής με Ελλάδα και Τουρκία.
1: Αν μπορούσα να φανταστώ, να μπω δηλαδή στα παπούτσια των Αμερικανών στην Ουάσιγκτον, θα έλεγα ότι με δεδομένο ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια η Τουρκία έχει αποκλειστεί από τα πιο σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εν πάση περιπτώσει και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν καλές. Τότε το να δοθούν οι κινητήρες, αλλά να μην δοθούν τα F-35 τελικά, στο μυαλό των Αμερικανών είναι ένας καλός συμβιβασμός. Η Ελλάδα διατηρεί το στρατηγικό πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει για τα επόμενα χρόνια.
0: Θα πάρει F-35.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, δεν πληγώνουν παραπάνω τη σχέση
0: με την Ελλάδα. Άρα δίνω κινητήρες, δεν δίνω F-35, ενώ δίνω F-35 στην Ελλάδα.
1: Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει έτσι κάπως έτσι πρέπει να το διαβάσουμε και εμείς στην Αθήνα. Επαναλαμβάνω, να μην έχουμε πάντα το σύνδρομο ότι κάτι συμβαίνει που μας. Γιατί αυτό είναι. Οτιδήποτε γίνεται, αμέσως ψάχνουμε να βρούμε τις αρνητικές πλευρές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλά.

Λοιπόν, επιστρέφουμε για λίγα λεπτά ακόμη μέχρι να ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή. Ο κύριος Τσίπρας με τους τομεάρχες του σήμερα έχει μια συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, αυτή την ώρα. Ωστόσο, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν στο πρώην κόμμα του. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι η κρίσιμη κεντρική επιτροπή και ήδη πριν από 4 λεπτά ο Παύλος Πολάκης με μια ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook δείχνει την κρισιμότητα αυτής της συνεδρίασης, γράφοντας: «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο, η μάχη θα είναι ή ταν ή επιτάς. Το δίλημα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι, να μην λείψει κανείς». Λέει ο κύριος Πολάκης, καταλαβαίνει κανείς πόσο εκρηκτική θα είναι η ατμόσφαιρα σε αυτή τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία ο κύριος Πολάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα θέσει όχι απλά θέμα ηγεσίας, αλλά και τον εαυτό του ως υποψήφιο για μελλοντικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ. Φιλοδοξίες έχουν και άλλοι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Πληροφορίες λένε και για τον κύριο Παπά και για την κυρία Δούρου, μέχρι και το όνομα του Κώστα Αρβανίτη ακούστηκε, για ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις με το ζόρι φτάνει το 1%. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο και αν καταφέρουν στον ό,τι έχει απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτηθούν εκ νέου σε μια πολιτική δύναμη, να είναι παρόντες στη ΔΕΘ και να είναι παρόντες και στις εκλογές με ψηφοδέλτια. Αυτό εν πολλής θα κρίνει και την διαφορά πια που θα έχει ο κύριος Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς όπως φαίνεται και όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, αυτό θα είναι το δίπολο των επόμενων εκλογών. Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, Ελλάς εναντίον Νέας Δημοκρατίας, Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα και Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη. Το δείχνει αυτό και η σημερινή δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύτηκε σήμερα και δείχνει ότι αυτό το δίπολο φαίνεται πως ενισχύει και τις δύο δυνάμεις και τους κάνει καλό. Η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει από το 24 που είχε στην προηγούμενη μέτρηση στην πρόθεση ψήφους του 25 και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από το 14,5 στο 15,5. Δηλαδή όσο ανεβαίνει ο ένας, άλλο τόσο ανεβαίνει και ο άλλος. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί και σε αυτή τη δημοσκόπηση, από το 9,5 πάει στο 8,5, χάνει μία μονάδα, και το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση. Το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τώρα, θα είναι από το Σεπτέμβριο και μετά, διότι τα στελέχη για αυτή την περίφημη ακούνητη βελόνα ή κουνημένη προς τα κάτω δίνουν ραντεβού στο Σεπτέμβρη και λένε ότι αν τα πράγματα και στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου είναι ίδια, εκεί πια θα μιλάμε για μια προβληματική κατάσταση και για μια πολύ μεγάλη δυσκολία να ανατραπεί αυτή η προβληματική κατάσταση. Πάντως, όσον αφορά και αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο 28%, με άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με άνοδο και ο κύριος Τσίπρας στο 18%, 10 μονάδες η διαφορά, 2 μονάδες άνοδο ο κύριος Μητσοτάκης από το 26 στο 28, μία μονάδα ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι καθαρά πια αυτό το δίπολο, και ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα αντίπαλο πια που στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έχει ένα διψήφιο, καθαρά διψήφιο και καλό ποσοστό, και όχι τα μονοψήφια του στυλ 8, 9 και 7 που είχαν ή που συνεχίζουν να έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μαρία Καριστιανού είναι στην τρίτη θέση με 6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%, με 5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης, και τελευταίος με 1% ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος με βάση τα ρεπορτάζ των τελευταίων ώρων βλέπουμε ότι έπαιξε τις προηγούμενες ώρες τένις με τον κύριο Γεωργιάδη, αφού είχαν κάνει την περίφημη συνέντευξη στο Direct την προηγούμενη νομίζω Δευτέρα, έπαιξαν και τένις μέσα στο Σαββατοκύριακο, και ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι καλός είναι αλλά χρειάζεται προπόνηση και ότι δεν έχει και πολύ σχέση με την αριστερά ο κύριος Κασελάκης. Σιγά σιγά το καταλάβαμε αυτό. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι ο κύριος Κασελάκης στη σημερινή του εκπομπή στο Direct ποιον φιλοξενεί μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη? Το Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ενδιαφέρουσα και αυτή η πρόσκληση και αυτή η συνύπαρξη, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και κάποιος άλλος βουλευτής που θα ενοχληθεί από την παρουσία του κυρίου Χριστοδουλάκη αυτή τη φορά και θα φύγει από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, διότι η συνέντευξη Γεωργιάδη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Θεοδόρας Τσάγκρη. Θα το μάθουμε αυτό τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά αύριο σε πλήρη σύνθεση με την παρουσιάστριά μου, την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και ραντεβού αύριο στις 12 ακριβώς εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και βλέπω ήδη τον Γιώργο Πίκουλα να είναι ήδη στον προθάλαμο εδώ του Earth News και να περιμένει να εισβάλλει ραδιοφωνικά. Και φυσικά και ο Στέλιος Βραδέλης μαζί έχει έρθει, και ο Στέλιος Βραδέλης. Ωραία. Λοιπόν, άρα σε πλήρη σύνθεση η επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Καίγονται ακόμη τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Επιχωματώσεις για να περιοριστεί το τοξικό νέφος, σύσκεψη για την αποτίμηση των ζημιών. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε αγροτική περιοχή στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Υψηλός κινδύνος για πυρκαγιές σήμερα σε Κρήτη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο. Λέμβος με αλλοδαπούς αποβιβάστηκε σε βραχώδη ακτή. Νέα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδες της Πρέβεζα στην Ήπειρο και των Σερβίων στην Κοζάνη. Νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, καθώς όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς. Ωστόσο όμως εμείς θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για την σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η σύσκεψη, η παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Κατσαφάδου και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Η κυρία Ιδονά και ο κύριος Γιουτίκας βρίσκονται εδώ και ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χαράλαμπος Σεργιάδης, και τόσο εκπρόσωποι της περιοριστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας. Η σύσκεψη βέβαια πραγματοποιείται, είναι κλειστή, ωστόσο νωρίτερα σε δηλώσεις ο κύριος Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι τα θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι η επόμενη μέρα, είναι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες αναμένεται να δοθούν στους δύο Δήμους, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, διότι ήδη έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ήδη η συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή, ούτως ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών και από εκεί και πέρα να γίνει, να δρομολογηθεί η δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Από εκεί και πέρα έκκληση προς όλους, τόσο από τον κύριο Κατσαφάδο όσο και από την περιφερειά, την κυρία Αϊδονά, σε όλους πάντοτε να ακούν τις εντολές της πολιτικής προστασίας για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έγινε στην προηγούμενη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στην περιοχή της Λιτής. Από εκεί και πέρα αναμένεται στη συνέχεια να γίνει και μια αυτοψία στην περιοχή όπου ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο, άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία και να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπως είπαμε, η φωτιά άφησε ένα ιδιαίτερα τοξικό νέφος, το οποίο ελκύεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως είπαμε, εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να σβήσουν οριστικά τη φωτιά, η οποία πάντως, να πούμε, πως έχει οριοθετηθεί. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καταστροφές σε επιχειρήσεις, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις κατοικίες στον οικισμό της Φιλοθέης. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα είπε στον 102 FM της R3, ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου, το μείγμα των υλικών που κάηκε, χωράφια, δέντρα, οικιστικές περιοχές με σπίτια αλλά και δύο βιομηχανικές ομάδες της ανακύκλωσης, δίνει μια σειρά πολλών μεγάλων ρήπων, όπως διοξίνες, βαρέα μέταλλα, αιωρούμενα μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, που είναι καρκινογόνες μακροπρόθεσμα, ενώ άμεσα αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα ενέχει κινδύνους και για τις ευάλωτες ομάδες. Ας ακούσουμε τον κύριο Νικολάου.
2: Το μείγμα των υλικών που κάηκε, δηλαδή κάηκαν και χωράφια και δέντρα, περιοχές οικιστικές με σπίτια και βεβαίως οι δύο μονάδες, οι βιομηχανικές, να τις πούμε έτσι, της ανακύκλωσης υλικών που ακόμα δεν έσβησε, προσπαθεί η πυροσβεστική να την σβήσει σήμερα, περιόρισε την καύση του άλλου εργοστασίου που αφορούσε την Παρασκευή, δηλαδή επεξεργασία λαδιών αυτοκινήτων. Αυτό το μείγμα δίνει ρήπους, μεγάλη σειρά ρήπων. Να αναφέρω μερικές από τις πιο ίσως έτσι ακουστά να έχουν οι ακροατές, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, οι βαρέα μέταλλα, τα γνωστά μας αιωρούμενα μικροσωματίδια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Εδώ μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες, επικίνδυνες, μακροπρόθεσμα, δεν παθαίνει καρκίνο κανείς την ίδια μέρα, αλλά αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα στην υγεία. Άμεσα όμως οι ουσίες αυτές και αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα και κάθισε στο έδαφος και στα νερά, έχει άμεσους κινδύνους για τις ονομαζόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι τα μικρά παιδιά, τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που υποφέρουν από πάσης φύσεως αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες παθήσεις. Φαίνεται ότι κυρίως επηρεάστηκε η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, αλλά πέρασε και από την Ανοπόλη προς τα κάτω, Τούμπα, Χαριλάου, έφτασε μέχρι και Καλαμαριά.
0: Τώρα στις επιπτώσεις στην υγεία αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της R3 και ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Τζανάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Αν υπάρχει μια βροχική αντιδραστικότητα με λίγο βήχα, ίσως λίγο συφόρηση στη μύτη, λίγο κόκκινα μάτια, σήμερα στη γη δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Να αποφύγουμε περαιτέρω έκθεση έπρεπε. Από εκεί και ύστερα, αν πάσχουμε από κάποιο σοβαρό νόσημα, υποκείμενο, όπως είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βροχικό άσθημα, βαριά καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, είμαστε κάποια ηλικία, πρόκειται για έγκυο γυναίκα ή μικρό παιδί, καλό θα είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας τα ζητήματα με τα βαρέα μέταλλα και τις διοξίνες που είναι δυνητικά καρκινογόνα, δεν θα πρέπει προς στιγμή να μας απασχολούν, εφόσον πλένουμε καλά τα λαχανικά μας και εφόσον αυτά προέρχονται από κήπους, από εκτροφές ή καλλιέργειες εντός 3-4 χιλιόμετρων από την εστία της βιοτεχνίας με ανακύκλωση που κάηκε. Για τα φρούτα ή τα λαχανικά που τα καθαρίζουμε, που τα αποβιώνουμε, δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Στο δε μακροχρόνιο θέμα των διοξιών που περνούν και βιοσυσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας, εκεί είναι αρμόδιο το κράτος, ναι, να κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις και να αποφανθεί τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Πρακτικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ως προς αυτό.
0: Στον 102 FM της R3 μίλησε επίσης και ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, για τη φωτιά στο Ωραιοκαστρό. Ας τον ακούσουμε.
4: Σε εμάς είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις. Υπάρχουν κάποια μικρά, θα έλεγα, μικρές επιπτώσεις στους δρόμους, σε ορισμένες εκτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιέργεια ελιάς, με τέτοια πράγματα. Ο ΔΕΔΙΕ έχει αποκαταστήσει το δίκτυο πλήρως, κάτι το οποίο μας επηρέαζε και εμάς. Συνεπώς δεν είναι μεγάλη η καταστροφή σε εκείνο το σημείο που έγινε χθες. Δεν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας, δηλαδή για να πάθουν επιπλέον. Όχι, δεν κινδυνεύουν. Δεν κινδυνεύουν, είναι η επίσημη ενημέρωση την οποία έχουμε. Η κατάσταση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα επίπεδο πλήρους αντιμετώπισης της κατάστασης εκεί στα εργοστάσια. Ξέρετε, τα ανακυκλώσιμα αυτά υλικά κλείουν και κάποιες τοξικές ουσίες. Αντιμετωπίζεται, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα μας είχε ενημερώσει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές οι άδειες και από ό,τι φάνηκε και από χθες, μάλλον δεν ακολουθούν και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, πυρασφάλειας και ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να θεωρηθεί. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Να πω ότι τις άδειες αυτές τις δίνει η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. Δεν τις δίνει ο Δήμος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Δήμος απλά γνωμοδοτεί. Στο βαθμό δηλαδή που μας αφορά, είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί.
0: Να παραμείνουμε βέβαια εμείς στο θέμα και στη φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς όπως είπαμε η εικόνα μπορεί να είναι βελτιωμένη, ωστόσο όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης. Σε εξέλιξη είναι και η σύσκεψη η οποία γίνεται στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση και αν χρειάζεται αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς η φωτιά. Εμείς θα συνομιλήσουμε με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο ωραίο καστρό. Ωστόσο όμως θα δούμε αν θα, μάλιστα πόσο με ενημερώνουν, θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής με τον συνάδελφο. Εμείς θα πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι στην Ιεράπετρα, στην Κρήτη. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Έρθη Ηρακλείου. Σταυρούλα, έτσι κι αλλιώς η περιοχή εκεί της Κρήτης ήταν στα κόκκινα και από όσο φαίνεται τελικά δυστυχώς μία φωτιά έγινε σε εξέλιξη εκεί τώρα.
5: Ναι, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό από χθες. Το Λασίρτ είναι ένας νομός ο οποίος επίσης είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο και βεβαίως είχαμε αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, πολύ κοντά στην Ιεράπετρα, στο Δήμο της Ιεράπετρας. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους πυκνέων στην περιοχή, η έντασή τους φτάνει και τα 7 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχουν στέψει στην περιοχή. Έχουμε από την πρώτη στιγμή ούτως ή άλλως ήταν σε ύψιστη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή να συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πυροσβεστικών τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και βεβαίως και ο Δήμος Ιεράπετρας. Έχουν κληθεί, σπέρνουν στην περιοχή δύο ελικόπτερα για να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και στις 12 και 29 πρώτα λεπτά ήχησε και το 112 στην περιοχή για αφορά όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή των Μπραμιανών να απομακρυνθούν και να πάνε προς Ιεράπετρα καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Θα πρέπει να σας επισημάνω βέβαια ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Η περιοχή των Μπραμιανών είναι μια περιοχή που έχει πολλές καλλιέργειες, με ελιές, έχει κάποια μετόχια και βεβαίως έχει και θερμοκήπια. Και γι' αυτό είχαμε και το 112, δηλαδή.
0: Κυρίως για τους εργαζόμενους εκεί βεβαίως, στην περιοχή, όσοι βρίσκονται εκεί στις καλλιέργειές τους, καλό θα είναι να απομακρυνθούν.
5: Είναι πάντως μια δύσκολη κατάσταση ούτως ή άλλως λόγω των θυελλωγών ανέμων.
0: Ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά, να είναι όσο πιο ανώδυνα τα πράγματα εκεί, να σβήσει αμέσως η φωτιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, βέβαια για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για αυτό το μέτωπο. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Σάμο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς που αποβιβάστηκαν σε βραχώδια ακτή. Από τη Σάμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Χάρη, μας ακούς? Μάλλον δεν έχουμε τον Χάρη τον Ζαβουδάκη μαζί μας. Θα επιχειρήσουμε στην συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στην Ήπειρο, καθώς θετικά βρέθηκαν τα δείγματα από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας, επιβεβαίωνοντας έτσι την εμφάνιση ευλογιάς των εγωπροβάτων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρτη Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
6: Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της ζωονόσου, ενώ παράλληλα μέσα σε εκτροφές και στον αριθμό στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας προβλέπει τη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τώρα, Βίκη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με ανάρτηση του Περιφερειάρχη Υπήρου, ο κ. Καχρημάνης απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους προκειμένου να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας παράλληλα να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων αλλά και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε, Βίκη, ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περιστατικό, έτσι ώστε να περιοριστεί τη διασπορά της νόσου, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών των βοβιστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, να θυμίσουμε βέβαια ότι από αυτές τις βοβιστικές επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
7: Ακριβώς, και η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, με τον πατέρα της, τον Παναγιώτη Νέστορα, και τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα να έχει πάρει εξιτήριο προημερών, όπως επίσης και ο άλλος ένικος της πολυκατοικίας του Πέμπτου Ορόφου, που είχε αναπνευστικά προβλήματα. Παραμένει στο υποκράτιο χωρίς να είναι σε κίνδυνο η ζωή της. Η άλλη τραυματίας, η πέμπτη τραυματίας, που είχε αναπνευστικά προβλήματα, έχει υποβληθεί σε καρδιολογικές εξετάσεις και βγήκαν καθαρές, και νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου χωρίς να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα ενδεχομένως να πάρει εξιτήριο. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα αποφασίσει οριστικά η οικογένεια πότε θα γίνει αυτό. Η Αφροδίτη Νέστορα θα συνεχίσει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα για τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο λόγω των σοβαρών αγκαυμάτων που φέρει σε όλο της το σώμα. Τώρα, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται στην διασταύρωση των ενδείξεων στην λεπτομέρεια, ώστε να γίνουν αδιάσυστα στοιχεία αποδείξεις για την δικαιοσύνη. Θα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τυχόν αποτυπώματα ή DNA από τα υπολείμματα στην πολυκατοικία, στην μοιραία πολυκατοικία της οδού Κίμωνος Βόγα, από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας, και τα υπολείμματα από το καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται το βιοτολογικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά και στα τρία σπίτια όπου τοποθετήθηκαν οι εμπρηστικοί μηχανισμοί. Προσπαθούν οι αρχές να συνδέσουν το παζλ για τις κινήσεις των δραστών από τις προηγούμενες ημέρες και την πιθανότητα αυτοψίας στις πιλωτές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια κάτω από τα αυτοκίνητα. Οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τουλάχιστον τρεις δράστες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο και άλλοι που συμμετείχαν στο σχεδιασμό αυτών των επιθέσεων. Στον ευρύτερο αναρχικό χώρο οι έρευνες, οι δράστες φέρεται τα τελευταία βήματά τους, τα τελευταία μέτρα προς τις πιλωτές να τα έκαναν παιδί, και θεωρείται ότι είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές σύνθεσης στις ομάδες πριν προβούν στις επιθέσεις. Εξετάζεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας οι συνομιλίες κάποιων γνωστών στις αρχές που ενδεχομένως να δώσουν κάποιο στοιχείο για την περαιτέρω έρευνα, η οποία γίνεται φυσικά με άκρα μυστικότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, με τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος να συνδράμει.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, καθώς, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, εντοπίστηκε νέο ύποπτο κρούσμα εγωπροβάτων στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Στην ίδια περιοχή όπου πριν από λίγες ημέρες είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα της νόσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή ελήφθησαν δείγματα από κτηνοτροφική εκμετάλλευση περίπου 30 ζώων και στέλνησαν σήμερα σε εξειδικευμένο εργαστήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση, η κλινική εικόνα των ζώων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υποπτή με τις πρώτες εκτιμήσεις να ενισχύουν το ενδεχόμενο θετικού αποτελέσματος. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας από τον περασμένο Αύγουστο, με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, συνεχείς κτηνιατρικούς ελέγχους και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης ή των συμπτωμάτων, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να πάμε τώρα και πάλι στο Χάρη Ζαβουδάκη από στη Σάμο, καθώς εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τον εντοπισμό λέμβου με αδλοδαπούς. Χάρη, μας ακούς?
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Πούμε τώρα, ναι. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στην περιοχή των Δρακαίων, στην περιοχή.
0: Δυστυχώς η τηλεφωνική επικοινωνία με το Χάρη είναι πολύ δύσκολη, καθώς το σημείο στο οποίο βρίσκεται φυσικά δεν έχει καλό σήμα. Θα επιχειρήσουμε και πάλι στην πορεία της εκπομπής, εφόσον έχουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη, όσο μπορούμε, για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το οποίο φυσικά είναι σε εξέλιξη.

0: Να πάμε τώρα στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης και στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι, πες μας τα νεότερα από εκεί. Έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση στην επιχείρηση?
1: Καλό σας μεσημέρι εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης. Ακόμη αναδύεται τοξικός καπνός εδώ από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο έγινε στάχτη το βράδυ του Σαββάτου. Εδώ υπάρχουν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. 120 πυροσβέστες επιχειρούν περιμετρικά της Φιλοθέης. Ουσιαστικά ρίχνουν νερό για να μην υπάρξει κάποια νέα αναζωπήρωση, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα τόσο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Ρίχνουν από χθες το πρωί συνεχώς χώμα. Έχουμε επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο και να μην υπάρχει κάποια νέα ανάπτυξη και αναζωπήρωση από τα ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Υπάρχουν τόνοι καμένων ανακυκλώσιμων υλικών, μεταλλικά στοιχεία, λάστιχα και άλλα πλαστικά, και το ζητούμενο τώρα πλέον είναι η απομάκρυνσή τους, γιατί θα χρειαστούν βδομάδες από εδώ για να καταφέρουν εδώ οι υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και της Περιφέρειας για να απομακρύνουν αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά που έγιναν στάχτη. Εκτός από αυτό το εργοστάσιο, έχουμε ολική καταστροφή σε ένα εργοστάσιο με υφάσματα και σε άλλες περίπου 6 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς οι φωτιές έφτασαν μέχρι και τους φράχτες των πρώτων σπιτιών της Φιλοθέης. Σώθηκαν τα σπίτια και έχουμε μόνο μικροζημιές σε φράχτες στα πρώτα σπίτια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που βλέπω τώρα, ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα Δευτέρα μεσημέρι, υπάρχουν φλόγες που ξεπηδούν μέσα εδώ από το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το ζήτημα με την ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε άμεσα. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα με την υδροδότηση στην περιοχή, καθώς υδροδοτείται από γεωτρήσεις. Και το βράδυ του Σαββάτου που είχαμε την πυρκαγιά, λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήταν εκτός λειτουργίας, δεν υπήρχε νερό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Μεγάλη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φινικούντας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, έτσι δεν είναι?
2: Μια φυτεία λοιπόν, 1532 δεδρύλια σε πλήρη ανάπτυξη, πάνω από 2 μέτρα. Στην περιοχή, στον δρόμο προς Λαχανάδα, στην περιοχή της Φινικούντας, πλησίων του οικισμού Βεντρούλια, είναι ο Δήμος Πύλου Νέστορος εκεί. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, λοιπόν, συνελήφθησαν 2 άντρες, υπήκοοι Αλβανίας, 32 και 27 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και καλλιεργούσαν και διακινούσαν ναρκωτικά. Για την ίδια υπόθεση έχει τακτοποιηθεί και αναζητείται ένας 46χρονος άνδρας, Έλληνας, με καταγωγή από τη Φινικούντα, ο οποίος θεωρείται πως ήταν και ο εγκέφαλος και ήλεγχε τη φυτεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία, που χαρακτηρίζεται ως πλήρως οργανωμένη και η οποία εκτινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 7 επιπέδων. Ήταν καλυμμένη από πυκνή βλάστηση. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 66 γραμμάρια κάναβης, 6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος, υπέργιο και υπόγειο, μια πετρόκτιστη δεξαμενή νερού που χωρούσε 5 τόνους, 2 αυτοσχέδια παραπήγματα, 5 σκηνές με υπνώσακους κύκλων σκεπάσματα, ήδη ένδυσης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα. Επίσης βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν, εννοείται, μέσα στη φυτεία. Ωστόσο, και για να την φυλάνε και για να την φροντίζουν, να την καλλιεργούν. Τα δεδρύλια φυσικά εκριζώθηκαν, κατασχέθηκαν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από μεθοδική και πολυήμερη έρευνα πάνω από μήνα. Και στην αστυνομική εξόρμηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της ΟΠΚΕ, Πατρών και Γυαλίας, καθώς και η δημιουργία υποστήριξης της διεύθυνσης αστυνομίας Αχαΐας.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που ήταν εντοπισμένη στη Μεσσηνία, οι δυνάμεις της Πάτρας έβγαλαν σε πέρα στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε και στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη, καθώς είχαμε και εκεί στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς εντοπίστηκε φυτεία στη Νότια Κοινουρία. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκη. Είχαμε εκτεταμένη έρευνα αρκετές ημέρες, εβδομάδες και πάνω από ένα μήνα. Και κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, λοιπόν, στη Νότια Κοινουρία, συνελήφθησαν δύο άτομα και εντοπίστηκε φυτεία με συνολικά 1561 δεντρίλια κάναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτος με συστηματική καλλιέργεια δεδρυλίων, κάναβης σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, δηλαδή είχε καθαριστεί ο χώρος με φυσική κάλυψη, με σκοπό τη συγκομιδή και στη συνέχεια τη διακίνησή τους για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού ωφέλους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 44 και 21 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για τους αλλοδαπούς, ενώ συνέχεια η δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη 46χρονο αλλοδαπό που τα πλήρη στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί. Ύστερα από την αξιοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με μέρος δυσπρόσιτο και δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Εκεί εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, όπως είχαμε πει, χώρο από την πυκνή βλάστηση, αλλά και με φυσική συγκάλυψη, φυτεία κάναβης, αποτελούμενη από 22 επίπεδα συνολικής έκτασης περίπου 14 στρεμάτων. Μιλάμε για φυτεία 1561 δεντριλίων κάναβης, ύψους έως περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία εκδιριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Εκτός από αυτά βρέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης και αποθήκευσης συγκομιζόμενης ποσότητας κάναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, αυτοσχέδιο παρατηρητήριο, αυτοσχέδια δεξαμενή για την άδρευση της φυτείας, δύο κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά, πλήθος εργαλείων, αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, και τελειώνουμε με αυτό, τα προσδοκόμενα κέρδη από την εγκληματική δράση στη Νότια Κοινουρία υπολογίζεται ότι θα έφταναν τα 3.120.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η Βίκη των Τεμπών. Κρίσιμο στοιχείο στη σημερινή 17η δικάσιμο είναι ο ορισμός τριών συνηγόρων για έναν εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτή είναι το κρίσιμο στοιχείο της σημερινής δικασίμου και πριν από λίγη ώρα οι τρεις συνήγοροι και ο κατηγορούμενος που ζήτησε τον αυταπάγγελτο διορισμό δικηγόρου γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά πλέον στην πορεία της δίκης μετά από το συγκεκριμένο στάδιο αποδέχτηκαν αμφότεροι τον ορισμό τους και τη συμμετοχή τους στην διαδικασία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισης, το μόνο που ζήτησαν είναι να λάβουν τη δικογραφία. Αυτό θα γίνει εντός της ημέρας και στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι δεν θα αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω καθυστέρηση. Έτσι, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν από την Παρασκευή ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ο νέος ορισμός συνηγόρων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολυήμερη διακοπή της δίκης, δεν φαίνεται να προκύπτει. Αύριο έχει το δικαστήριο διακόψει προκειμένου να λάβουν τη δικογραφία και αύριο κανονικά ερχόμαστε σε νέα δικάσιμο στις 9.30 το πρωί. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης, συγγνώμη για την παράσταση της κατηγορίας, βρίσκεται αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί και να ζητήσει έτσι πληροφορίες για την υπόθεση της δίκης των χαμένων βίντεο. Έχουν περάσει τρεις μήνες, όπως είπε, από την οριστική αναβολή της και θέλουμε να ενημερωθούμε σε ποιο κατάσταση βρίσκεται. Άρα αυτή την ώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας για μια παράλληλη, για την άλλη δίκη, παράλληλη διαδικασία. Ενώ αύριο κανονικά συνεχίζεται η κύρια δίκη των τεπών στις 9.30 το πρωί στο συγκρότημα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Εμείς να παραμείνουμε στην Θεσσαλία, καθώς έχουμε νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Οι δύο Δήμοι ενώσαν τις φωνές τους και φωνή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον ηλεκτρισμό. Και είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι διακοπές που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στους επαγγελματίες αλλά και στα σπίτια. Και αυτό που ζητούν τουλάχιστον ότι θα πρέπει τουλάχιστον εν ώψη του καλοκαιριού να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Έχουν στείλει επιστολή, έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι γίνονται προσπάθειες να ενισχυθούν δηλαδή αυτές οι γραμμές, γιατί είναι παλιές και θα πρέπει τουλάχιστον να εξυγχρονιστούν. Και από την άλλη, φοβούνται ότι μέσα στο καλοκαιριού να μην υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και επιπτώσεις τουλάχιστον στο κατανοητικό κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Φλόρινα, καθώς η απαλωτρίωση του συνόλου των ακινήτων και των υποδομών της κοινότητας Κλειδιού από τη ΔΕΗ έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορες κοινόχρηστες υποδομές, όπως η ίδρευση. Θα μας εξηγήσει τώρα περισσότερα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια τοπική κοινότητα με λιγοστούς ναι μεν κατοίκους, ωστόσο όμως τα προβλήματα στο πόσιμο νερό είναι ένα θέμα που ανακοίνωσε τον Δήμο Αμιντέου ώστε να βγάλει ανακοίνωση για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος Αμιντέου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εφιστεί την προσοχή όσων κάνουν χρήση των απολωτριωμένων υποδομών και τους καλεί να μην χρησιμοποιούν το νερό ούτε ως πόσιμο, ούτε βέβαια και για την παρασκευή φαγητού. Παρακαλεί θερμά τους ελάχιστους εναπομείναντες κατοίκους, καθώς και όσους επισκέπτονται την κοινότητα για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για την κάλυψη των αναγκών τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάμη. Στο Καστελόριζο τώρα, ένας 33χρονος γιατρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Για το τι όμως ακριβώς συνέβη θα μας ενημερώσει τώρα η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
8: Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον και δικαστικές διαστάσεις. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού έγινε μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε επιχειρηματίας του νησιού. Η Δημοτική Αρχή πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο γιατρός συνελήφθη, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Σημειώνει δε ότι ο γιατρός, όταν ενημερώθηκε από το αστυνομικό τμήμα ότι είναι υποκράτηση μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, κάλεσε ο ίδιος το περιπολικό για να τον παραλάβει. Το Υπουργείο Υγείας, μετά τις παρετήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, τοποθέτησε και έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα μία γενική ιατρός και μία αγροτική. Των παρετήσεων, θα πρέπει να πούμε, είχε προηγηθεί προσπάθεια του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, Χρήστου Ρογλίου, να γεφυρώσει το χάσμα και τα προβλήματα συνεργασίας που είχαν ανακύψει μεταξύ των γιατρών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η εξομάλυνση των σχέσεων. Ο διοικητής της δεύτερης είπε, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ότι οι δύο αγροτικοί πριν κλείσουν μήνα στο Καστελόριζο ζήτησαν άδεια και όταν αυτή δεν εγκρίθηκε υπέβαλαν παρέτηση την οποία και έκανε αποδεκτή. Δεν μπορεί να εκβιάζεται το ΕΣΥ, ανέφερε. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Πριν από την έναρξη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου, η Μαγνησία τώρα ετοιμάζεται να ενισχύσει το επιχειρησιακό της οπλοστάσιο με ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο αναμένεται μάλιστα να καταπλέψει στο λιμάνι του Βόλου μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ελένη Μανώλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό μας είπε τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Απόστολος Κουπογιώργος, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πυροσβεστών Μαγνησίας, με τον οποίο μιλήσαμε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Πρόκειται για ένα από τα νέα πυροσβεστικά σκάφη που προμηθεύτηκε το πυροσβεστικό σώμα μέσω διαγωνισμού, με στόχο βέβαια την ταχύτερη επέμβαση σε θαλάσσια συμβάντα. Θα διαθέτει αντλητικό σύστημα που θα διεί θαλασσινό νερό και θα εκτοξεύει μέσω ειδικού πυροσβεστικού κανονιού, ενώ θα μπορεί να μεταφέρει 6-8 πυροσβέστες σημεία που απαιτείται άμεση επέμβαση. Το θέμα είναι η στελέχωση, όπως μας έλεγε ο κύριος Κουφογιώργος, με τη λογική ότι είναι μια πολύ καλή ενέργεια και έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι για να γίνουν και καπετάνοι, όμως προέρχονται από τις ήδη υπάρχουσες βάρδιες. Δεν έρχεται νέο προσωπικό. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα ότι κάθε φορά όλο και ένα νέο αντικείμενο προστίθεται στην πυροσβεστική υπηρεσία, νέες δομές και επιχειρησιακά μέσα, όμως ο αριθμός των πυροσβεστών δεν αυξάνεται στον ίδιο αριθμό. Τέλος να πω ότι έκανε μία αναφορά, και αυτό κυρίως το είπε γιατί φεύγουν το επόμενο χρονικό διάστημα 1.500-2.000 πυροσβέστες και οι προσλήψεις που έγιναν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι θετικές, αλλά δεν επαρκούν έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες. Έκανε και στα drones, καθώς έχει γίνει στην περιοχή του χωρίου ένα σύστημα επιτήρησης με drones, το οποίο το έχει η πυροσβεστική αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο το τι συμβαίνει, και οι πληροφορίες διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο συντονιστικό κέντρο και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις πριν η αιστεία εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα σήμερα στην άσφαλτο ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν περίπου 6.30 με 7 παρατέταρτο το πρωί όταν συνέβη αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 33χρονο άνθιπος μηναγό της πολεμικής αεροπορίας. Συνέβη στην περιοχή Πιθάρη. Οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός άνθιπος μηναγός συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Όχημα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να χάσει τη ζωή του ακαριέα. Στο σημείο πήγε στον φόρο ΔΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια γιατί είχε καταλήξει ήδη ο άτυχος οδηγός. Πήγε και η πυροσβεστική και η τροχέα στο σημείο γιατί μιλάμε για ένα δρόμο που συνδέει τα Χανιά με το αεροδρόμιο. Okay. Η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Γι' αυτό το θλιβερό περιστατικό έβγαλε ανακοίνωση το ΓΕΑ που λέει ότι ο άνθιπος μηναγός 32 ετών υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκησε τροχαίο. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε ματηρό επεισόδιο σε νυχτερινό κατάστημα όπου εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το τι τώρα ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς που είναι μαζί μας. Νίκο.
11: Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν την Κυριακή τα ξημερώματα όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να μπουν σε ένα νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας, ενώ οι ίδιοι φαίνονταν ότι δεν ήταν και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Ο εργαζόμενος που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο της υποδοχής τους σταμάτησε για να τους αποτρέψει την είσοδο και τότε ένας εκ των δύο αλλοδαπών έβγαλε ένα κατσαβίδι και άρχισε με αυτό να χτυπά τον εργαζόμενο, καταφέρνοντάς του ευτυχώς ελαφριά τραύματα. Ο εργαζόμενος ωστόσο αντέδρασε, καθώς και ο ίδιος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσει τους δύο αλλοδαπούς. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Αναφορά στον εισαγγελέα, κατέθεσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτικών σχετικά με τη συσσόρευση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, έχει δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη χωματερή στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο με τόνους σκουπιδιών να απειλούν τη δημόσια υγεία. Μιλούμε φυσικά για την Κέρκυρα και η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε ακόμα τόνους σκουπιδιών στην περιοχή των Μωραϊτίκων, καθώς έχει ξεκινήσει βέβαια η αποκομιδή εδώ και αρκετές μέρες, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Και τώρα έρχονται οι κάτοικοι της περιοχής των Μωραϊτίκων με καταγγελία τους για να επισημάνουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή των Μερακλείων, εκτείνεται και σε όλο αυτό το Δήμα Νότιος Κέρκυρας, αλλά ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, το οποίο έχουν και βίντεο, έχουν καταγράψει και με βίντεο και με φωτογραφίες, τις οποίες έχουν δώσει τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Περιγράφουν λοιπόν έντονη ισοσμία, διασπορά απορριμμάτων λόγω ανέμου, προσέλκυση εντόμων τροπτικών, αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης. Μια ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται επίσης και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των συσσωρευμένων υλικών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι αυξάνονται και οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες. Γίνεται λοιπόν μια καταγγελία αυτή τη φορά προς τον εισαγγελέα. Καταλογίζει ευθύνες ο Σύλλογος Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες, όπως αναφέρεται, επικαλούμενες στη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής, δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, παρότι όφυλαν να έχουν τακτοποιήσει το ζήτημα εγκαίρως. Σας θυμίζω ότι στην κατάσταση αυτή φτάσαμε επειδή υπήρξε μια διακοπή όσον αφορά τη σύμβαση, λήξη μάλλον, διακοπή λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής και υπήρξε μια καθυστέρηση στο να υπογραφεί το ΦΕΚ και να περάσουμε σε μια νέα σύμβαση με την υπηρεσία, με τη συγκεκριμένη αυτή εταιρεία για να γίνει αποκομιδή. Με την καταγγελία, ο Σύλλογος ζητά από την εισαγγελέα τώρα να διαταχθεί μια άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Με αυτοψία να καταγραφούν τα περιστατικά, να διαταχθεί η άμεση απομοιβή των απορριμμάτων, να καθαριστεί το σημείο και να πάρθουν μέτρα απολίμανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο παιδιά στον πύργο. Όταν διασώστης, εκτός υπηρεσίας, απέτρεψε τα χειρότερα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
13: Παρολίγον να μετατραπεί σε τραγωδία το μεσημεριανό μπάνιο για δύο αδέλφια ανήλικα από τον πύργο 13 και 15 ετών, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Όταν το κοριτσάκι βρέθηκε ανοιχτά τη θάλασσα εξαιτίας υπογείων ρευμάτων που το παρέστηκαν και φώναζε βοήθεια, το αδερφάκι της έτρεξε να την βοηθήσει κολυμπώντας, με αποτέλεσμα να τεθεί και αυτό σε κίνδυνο. Ο ναυαγωσός της που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, έπεσε αμέσως στη θάλασσα για να σώσει το κοριτσάκι και ευτυχώς εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας που έκανε τον μπάνιο του, με αποτέλεσμα να πέσει και αυτό μέσα στη θάλασσα να σώσει το αγοράκι. Κατάφεραν παρά τις δυσκολίες να τα ανασύρουν με ασφάλεια από την θάλασσα, τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες καθώς είχαν πει αρκετό νερό και ειδοποίησαν και ασθενοφόρο για να τα παραλάβει. Τα παιδάκια ήταν τρομαγμένα, είχαν υποστεί ψυχολογικό σοκ, οπότε παρασχέθηκε και η κατάλληλη υποστήριξη. Κατάφεραν να τα κρατήσουν σε καλή κατάσταση, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκεί νοσηλεύτηκαν για κάποιες ώρες, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και ευτυχώς είναι όλα καλά και τα παιδιά σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό, διότι τα ρεύματα ήταν πολύ έντονα και η θάλασσα επικίνδυνη εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Τη διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης εντάσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλα τα προπτυχιακά του προγράμματα. Η απόφαση αφορά κάθε φοιτήτρια και φοιτητή του Ιδρύματος σε όποια σχολή ή τμήμα και αν ανήκει, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Η ένταξη γίνεται με δύο τρόπους που λειτουργούν μαζί. Ο πρώτος είναι δύο νέα μαθήματα που προσφέρονται οριζόντια σε όλα τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα και με παραρτήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά. Στο χειμερινό εξάμεινο διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα Βασικές έννοιες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί οι φοιτητές γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου, όπως μηχανική μάθηση, παιδαγωγική, τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κτλ. Και μαθαίνουν να αξιοποιούν κριτικά τα σχετικά εργαλεία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Στο αεαρινό εξάμεινο ακολουθεί το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική Κίνδυνη και Βέλτιστες Πρακτικές. Αυτό εστιάζει στα ηθικά ζητήματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σε άλλα θέματα όπως προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τα δύο μαθήματα, όπως και σε άλλα θέματα, όπως προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.

0: χρήση της. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πια κοινό υπόβαθρο για όλες τις επιστήμες και δεν αφορά μόνο μία ειδικότητα, δήλωσε ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου καθηγητής Ανδρέας Φλώρος. Θέλουμε οι απόφοιτοι μας να καταλαβαίνουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν άνετα στη δουλειά τους και να το κάνουν με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να πρωτοπορεί σε τέτοιες εκπαιδευτικές αλλαγές, πρόσθεσε ο ίδιος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ιωνίου Πανεπιστημίου για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό εγγραμματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τους ιστοτόπους των τμήματων του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε όλα τα Ιόνια νησιά με έδρα την Κέρκυρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων αναφορικά με το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης που εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Έχουν σταθεροποιηθεί τώρα οι τιμές των καυσίμων και αναμένουν μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να μειωθούν περαιτέρω, όπως είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας και θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκη, καλό μας ημέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπάρχει ικανοποίηση έτσι, και στους επαγγελματίες αλλά και στους καταναλωτές για το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων σε όλο τον νομό της Καβάλας. Είναι γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη, σταθερά και στο πετρέλαιο και αναμένουν από την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει περαιτέρω μείωση των τιμών με βάση και τις πληροφορίες που έχουν από τα κεντρικά των Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Θάσο είναι λίγο πιο έτσι αλμυρή η κατάσταση καθώς είναι κατά 10 λεπτά πιο ακριβή η βενζίνη και όλα γενικά τα καύσιμα. Ενώ σε ό,τι αφορά τους βενζινοπόλες είναι ικανοποιημένοι για την καταναλωτική κίνηση δεδομένου ότι η Καβάλα αυτό το διάστημα έχει κατακλειστεί από τουρίστες από τον λεγόμενο οδικό τουρισμό με κυρίαρχο κομμάτι τους Ρουμάνους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με στόχο τώρα την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υλοποιεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 177 ακτές κολύμβησης. Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται είναι μικροβιολογικές όπως για κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους, αλλά και οπτικά παρακολουθούμενες όπως κατάλοιπα πίσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι. Και μάλιστα ειδικότερα πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 120 ακτές της Κεντρικής Μακεδονίας και 57 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι πρόγραμμα που υλοποιεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές αλλά και τις περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες. Σε τακτική βάση διοργανώνονται, πραγματοποιούνται, διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι που ανέφερες, οι μικροβιολογικές, οι μακροσκοπικές και το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία της θερινής περιόδου των τουριστών, έτσι την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της περιοχής. Η ενέργεια πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έργου. Και μέσω αυτής έλαβαν φέτος, όπως σημειώνει ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Δημήτρης Γαλαμάτης, έλαβαν γαλάζια σημαία 121 παραλίες στην Κεντρική Μακεδονία και 26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα αποτελέσματα έχει την ιδιαίτερη αξία του αυτό το ζήτημα και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και πράγματι πρόκειται για μια δράση που στοχεύει κάνει zoom σε ένα από τα από τα διαμάντια του τόπου μας, έτσι, τις παραλίες μας, τις θάλασσές μας και τις ακτές μας, για την προσέλκυση όλο ένα και περισσότερο τουρισμού, ο οποίος σημειώνει συνέχεια αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θετικές και αισιόδοξες είναι και οι τρεις παράμετροι που δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς που πληγώθηκε βαρύτατα από τις φωτιές του 2023 επανακάμπτει.

0: Ο αριθμός των σπάνιων αρπακτικών, ο αριθμός των επισκεπτών αλλά και η πορεία αναγέννησης του δάσους δείχνουν καλά σημάδια σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων. Θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι όπως το είπες είναι. Και θα ξεκινήσω μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες στο δάσος της Δαδιάς, γιατί και εκεί έχουμε μια εικόνα επαναφοράς σε ό,τι αφορά την προσέλευση. Τα στοιχεία τα έχει δημοσιοποιήσει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς και σύμφωνα με αυτά ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που βρέθηκαν στο δάσος της Δαδιάς στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 ήταν κατά 17% υψηλότερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, το 25 δηλαδή. Η Μονάδα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα ο Ιούνιος ήταν ένας πραγματικά διεθνής μήνας, γιατί στο δάσος επισκέφθηκαν άτομα από 19 διαφορετικές χώρες. Ξεχωριστή αναφορά κάνει η Μονάδα σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από την Νότια Αφρική, παρακαλώ, που το 2023 είχε παρακολουθήσει τις εικόνες της καταστροφής από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς και αποφάσισαν οι άνθρωποι αυτοί φέτος, πριν λίγες μέρες, να ταξιδέψουν στη Δαδιά για να δουν από κοντά πώς το δάσος αναγεννάται, τους γήπες που φωλιάζουν εκεί και να δηλώσουν και τη στήριξή τους φυσικά στον τόπο. Τώρα, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και από την παρουσία των σπάνιων αρπακτικών πουλιών που συνεχίζουν να φωλιάζουν στο δάσος, με τον εμβληματικό μαυρόγυπα να δίνει και φέτος πολύ σημαντικό αριθμό απογόνων, παρά την απώλεια 9 πουλιών από δηλητηριασμένα δολώματα τον περασμένο Μάρτιο. Και έχουμε και την αναγέννηση της φύσης που επίσης πάει καλά σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν τις τεράστιες καμένες εκτάσεις να ξαναπρασινίζουν. Τώρα σε λίγες μέρες, Βίκη, κλείνουν 3 χρόνια από τις μαύρες μέρες της Μεγάλης Πυρκαγιάς και φαίνεται ότι η φύση κάνει το θαύμα της πάλι, έχοντας τη διακριτική αλλά και στοχευμένη υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, των φορέων σε αυτό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης επιστρέφει και φέτος στη Σύρο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης ξεκινά από σήμερα στη Σύρο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα με 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας και με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαγωνισμούς και τη λειτουργία κιθαριστικής ορχήστρας για σπουδαστές και καθηγητές. Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιείται σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο με τον Τιάγκο Ματίας στη Θεόρβη και το πρόγραμμα Φαντασία, ενώ αύριο ακολουθεί τον Δίο Σονόμα με τη Σάρα και Μίρα Γκρεγκόριτς με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, εμφανίζεται ο Ματέο Κιοντίνη με το Μεσογειακό Κονσέρτο, ενώ στο δεύτερο μέρος συμμετέχει το κιθαριστικό σύνολο Χορδέλες υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ζαχαρέλη. Το φεστιβάλ, να πούμε, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την τελετή λήξη στην απονομή των κιθαριστικών αγώνων και τη συμμετοχή του κιθαριστικού συνόλου Σύρου και της ορχήστρας του φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Νικολόπουλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Έρτζα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Το ελληνικό καλοκαίρι δεν αποτυπώνεται μόνο στους υψηλούς δείκτες θερμοκρασίας και στην αυξημένη κίνηση των λιμάνιων, αλλά και σε έναν άτυπο τηλεοπτικό δείκτη, την επιστροφή της σειράς στο Ρετυρέ, που μοιάζει κάθε χρόνο να σηματοδοτεί και την έναρξη της θερινής περίοδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αξιοποίησε το τηλεοπτικό παράδειγμα, επισημένοντας ότι η δημοφιλία στην τηλεόραση δεν συνεπάγεται αντίστοιχη απήχηση στην πολιτική. Την ίδια ώρα, το σκηνικό του καλοκαιριού συνεχίζει να συνοδεύεται και από τη δύσκολη πλευρά του, με τις εστίες φωτιάς να επαναφέρουν δυστυχώς το γνώριμο επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε χρονιάς. Στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης, η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό των διάσπαρτων εστιών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπρεμνιανά της στην Ιερά Πέτρα, μήνυμα από το 112 για απομάκρυση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Αρειοπάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη. Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατεσχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Και ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: 105,8.
5: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα πάμε στην Κρήτη, καθώς σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρης δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα η Άσονα Ταυλά είχαμε και το 112, ήχησε καλώντας τους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα?
6: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος οικισμός, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ξέρουν την περιοχή, δεν κινδυνεύουν. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα οι πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Όχι όμως ότι έχει ελεγχθεί. Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, 15 οχήματα, πυροσβέστες από Ιερά Πέτρα, Σιτία, Άγιο Νικόλα, Οροπέδιο και Ηράκλειο. Ξέρουν καλά την περιοχή. Δεν έχουμε δασική έκταση, είναι ουσιαστικά εκεί θερμοκήπια.
5: Οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον αριθμό και προς τα πού έχουν μετακινηθεί μετά το 112.
6: Ουσιαστικά προς την Ιερά Πέτρα. Δεν είναι ένας οικισμός που να κινδυνεύει, είναι κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, δεν έχει καεί ούτε θερμοκήπιο. Έχουμε μια άμεση επέμβαση των δυνάμεων εκεί, παρά τους ισχυρούς ανέμους έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν κάποια σημεία. Από εκεί πέρα ο κίνδυνος είναι να καούν ουσιαστικά καλλιέργειες και θερμοκήπια. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
5: Και υπάρχει η Άσονα αυτή μεγάλη κινητοποίηση, καθότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Νωρίτερα έπνεαν οι άνεμοι, ισχυροί άνεμοι, με ρηπές σε τάμπο φόρ. Τώρα οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
6: Εξακολουθούν να πλέουν ισχυροί άνεμοι. Να σας πω ότι δύο αέρια μέσα, ένα από Ηράκλειο και ένα από Χανιά, επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά μέχρι το βράδυ, να έχει κλείσει δηλαδή, να μην υπάρχει επικίνδυνο αναζωπήρωσης. Το καλό είναι ότι εκεί δεν έχει δασικές εκτάσεις, δηλαδή δεν έχει μεγάλο δάσος. Υπάρχουν όμως ριάκια τα οποία είναι κατάφυτα λόγω των τελευταίων βροχών, υπάρχουν εγκαταστάσεις νομοκυπιακές, πλαστικό αρκετό, και όλοι προσπαθούν έτσι ώστε να μην έχουμε μια εξάπλωση.
5: Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μία μέρα που, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, και καταλαβαίνουμε ότι όταν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι χρειάζεται επαγρύπνηση και φυσικά αυτή η μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου, όπως μας είπες και εσύ, να μην επεκταθεί εκ νέου η φωτιά. Η Άσονα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο, αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Θα μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική σε πολλές περιοχές από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Παρά την οριοθέτησή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη μέρα την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί οι εστίες παραμένουν ενεργές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ παράλληλα, όπως γνωστοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη, θα ξεκινήσει, όπως αναμένεται, και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, προκειμένου να δρομολογηθούν στη συνέχεια άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλό μεσημέρι, Τίμο. Να ξεκινήσουμε από το πώς είναι η κατάσταση τώρα στο εργοστάσιο. Πώς συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης?
7: Καλό μεσημέρι τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης στο Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας πω καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική τρίτη ημέρα εδώ στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια εδώ στην ατμόσφαιρα και είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκομαι μόλις δύο ώρες εδώ. Τα μάτια μου τσούζουν, είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι. Αρκετοί από αυτούς που έμειναν εδώ δεν μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ λόγω της επιβαρημένης ατμοσφαιρικής ρήπανσης στο σημείο. Καθώς υπάρχει σύσταση να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, αλλά και να μην χρησιμοποιούν air conditioning. Πράγμα που είναι δύσκολο.
5: Είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την κατάσταση της πυρκαγιάς, θα σας πω ότι από χθες το πρωί μέχρι και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των όμορων Δήμων. Ρίχνουν συνεχώς χώμα, κάνουν ουσιαστικά επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια, προκειμένου να μην υπάρξει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια και να μην υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε νέα αναζωοπήρωση κάποιας εκτίας φωτιάς. Επιχειρούν σειρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, 120 πυροσβέστες, 27 οχήματα πυροσβεστικής, άλλα 12 υδροφόρα και 20 υδροφόρες από τους πρόμορους δήμους.
5: Πάντως και αυτό που έλεγαν, εσύ έχεις μιλήσει και με στελέχη της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών,
7: τόνι αποκαϊδιών.
5: Και αυτό σημαίνει ότι για να σβήσει θα πρέπει να σταματήσει αυτό που ως λέμε να καπνίζει εντός εισαγωγικών, θα πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες.
7: Και αρκετές ημέρες, και βέβαια τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι ένα, η απομάκρυνση όλων αυτών των τόνων με τα αποκαίδια, ουσιαστικά αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την δημόσια υγεία. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ τα αποκαίδια, τα τοξικά, να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί υπάρχουν δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή. Μια ανάσα ουσιαστικά αυτοκροστάς ανακύκλωσης βρίσκεται ο οικισμός της Φιλοθέης. Γι' αυτό το λόγο κιόλας τέθηκε μάλλον σε κατάσταση έκρησης ανάγκης η περιοχή, προκειμένου να βρεθούν και τα κονδύλια, αλλά και οι υπηρεσίες της περιφέρειας να συνδράμουν την απομάκρυνση, πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών, την απομάκρυνση αυτών των τοξικών αποβλήτων.
5: Τίμω, τώρα υπήρχε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση το Σαββατοκύριακο στον οικισμό της Φιλοθέης, ενώ δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί και το πρόβλημα με το νερό.
7: Με το θέμα της ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά τον blackout. Το ζητούμενο με την ηλεκτροδότηση είναι διτό. Αφενός, να σας το εξηγήσω, βρίσκεται η Φιλοθέα είναι μια περιοχή που δεν συνδέεται με το αντίστοιχο δίκτυο της ΕΙΑΣ, της ΕΙΔΑΠ, ας το πούμε πιο καλά. Είναι εδώ η ΕΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Δεν συνδέεται, υπάρχουν γεωτρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά ιδεοδοτούν την περιοχή. Και υπάρχει ζητούμενο εδώ πέρα, καθώς ναι, με προσωρινά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ωστόσο είναι μια προσωρινή αποκατάσταση. Θα πρέπει, αρκετοί σωλήνες έχουν λιώσει από το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου και κάτι και αυτό που ζητούν είναι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν είχαμε το blackout με την ηλεκτροδότηση, αυτό επηρέασε αυτόματα και την ηλεκτροδότηση, γιατί οι γεωτρήσεις λειτουργούν με ρεύμα. Οπότε δεν υπήρχε νερό από τους κατοίκους για να ρίξουν, να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
5: Νωρίτερα είχαμε, όπως είπες και εσύ, και την σύσκεψη με την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Ήδη θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Έχουμε ωστόσο μία πρώτη εικόνα τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.
7: Έχουμε τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι μια επιχείρηση υπεροστάσεων ανακύκλωσης, μια επιχείρηση με υφάσματα και άλλη μία με ζάκια. Έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές άλλες έξι επιχειρήσεις με έπιπλα, αλλά και μία η οποία είχε πνευματώδη που ήταν κάβα ποτών, οι οποίες έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Τώρα, ο υπουργός πριν από λίγο έκανε αυτοψία και στα Καμένα και ουσιαστικά έχουν τεθεί οι δύο δήμοι, Παύλου Μελά και Ροκάσου, σε κατάσταση έκρησης ανάγκης. Και νωρίτερα ο υπουργός επισκέπτηκε και τους τραυματίες πυροσβέστες το 424. Να θυμίσουμε ότι νοσηλεύονται τρεις πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης με ορθοπαιδικό πρόβλημα.
5: Και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθηκε τη μεγάλη πυρκαγιά, έχει αφαιθεί ελεύθερος.
7: Έχει αφαιθεί ελεύθερος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Μάλιστα, είχε καταναλώσει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από την αστυνομία. Και έκανε κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία, από σπίθα που προήλθε από την εξάτμιση του αυτοκινήτου του, ξεκίνησε αυτή η φωνική πραγματικά πυρκαγιά που περικύκλωσε το δυτικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, στις δυτικές ποινικίες της Θεσσαλονίκης. Μετά την εθνική πρόταση του εισαγγελέα, παραμένει ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η υποκαταρρευτική έρευνα.
5: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά, στο ωραίο καστρο της Θεσσαλονίκης. Όπως μας είπε και ο Τίμος Φακαλής, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φιλοξενήθηκε στο Earth News, ενώ μίλησε και για τις ολονύχτιες μάχες που έδωσαν οι συνάδελφοί του.
8: Ένας ημεδαπός 76χρονος, αμελής πολίτης, υπό την επίρρεια μέθης, έκανε κάποιες ενέργειες με το αυτοκίνητό του και βγήκε εκτός του οδοστρώματος.
9: Ναι.
8: Στην προσπάθειά του να επανέλθει, δημιουργήθηκε σπινθυρισμός και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε την κινητοποίηση πολύ μεγάλων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων.
5: Ιδιαίτερα τοξικό, όπως μας περιέγραψε και ο Τίμος Φακαλής, είναι το νέφος που εκλείεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο ωραίο καστρο της Θεσσαλονίκης. Ειδικοί εξηγούν ότι υπήρξε πράγματι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Σάββατο το βράδυ, καθότι η πυρκαγιά έκαψε τεχνητά υλικά τα οποία, σαν προϊόντα καύσης, οδηγούν στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως είναι διοξίνες, φουράνια και άλλες παρόμοιες βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό χημικές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένη Σαριγιάννη, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι το πρωτεύον ζήτημα για τώρα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός σε κτηριακές επιφάνειες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει στις επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
9: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
7: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά. Αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσβαστεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην έρθουμε σε επαφή, να μην τα εσπνεύσουμε. Για να μην δεσπέσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στο επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει ότι να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο έδαφος κλπ. Δηλαδή να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στα ταχυδρομήματα, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
9: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
7: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που σας λέω.
5: Ακούσαμε λοιπόν τις οδηγίες και τις συστάσεις για τους πολίτες πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μέχρι ότου εξαφανιστεί αυτό το τοξικό νέφος. Το δύσκολο βέβαια είναι ο καθαρισμός από τις κτηριακές επιφάνειες. Και το ερώτημα λοιπόν Νικολέτας Γιακοπούλου παραμένει πότε θα φύγει αυτός ο μαύρος πυκνός καπνός που έχει κατακλείσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα και φυσικά, όπως είπαμε νωρίτερα και σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά να πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Η Νικολέτα Γιακοπούλου λοιπόν, η μετεωρολόγος μας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει καλύτερα μέρα με τη μέρα. Δηλαδή και τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο οι συνθήκες θα είναι πολύ ευμενέστερες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ασθενείς ανέμους και νομίζω ότι πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα στον νομό της Θεσσαλονίκης. Με προβληματίζει όμως και η κατάσταση και η φωτιά που έχουμε στην Νότια Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες. Πέραν ότι φτάνουμε τα 7 μποφόρ, αυτός ο βοριάς εκεί δρά ως καταβάτης, δηλαδή πολύ ξηρός άνεμος που θερμαίνεται πιο πολύ, κατεβαίνει τα βουνά, φτάνει στην Νότια Κρήτη και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά με προβληματίζει, μπορεί να γίνει καταστροφική, οπότε είναι πραγματικά απαραίτητο να ελεγχθεί νωρίς. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν την κατηγορία.
5: Ναι, γιατί
10: τέτοια...
5: μία αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να αποβεί μοιραία.
10: Είναι από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές, αυτές που ο βοριάς δρά ως καταβάτης, δηλαδή που εξαναγκάζεται να κατέβει πλαγιές βουνών. Και έτσι είναι η κατάσταση στην Νότια Κρήτη, οπότε οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά κρίσιμες. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που είναι σε κατηγορία 4, mm-hmm. όμως έχουμε και περιοχές όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Και το κομμάτι της Κρήτης και το Ανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν και αύριο σε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς πορτοκαλί συναγερμό, διότι εκεί θα διατηρηθούν τα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα και πάλι όμως, για παράδειγμα, η Αττική και αύριο θα είναι σε κατηγορία 3 με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Θα έλεγα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα κυρίως από την Τετάρτη, καθώς πια δεν θα έχουμε φτάρει σε κανένα πέλαγος, δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ, ακόμα καλύτερα την Πέμπτη που θα έχουμε 5 μποφόρ και όλες αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς. Γενικώς θα έλεγα είναι ανεκτή ακόμη η ζέση στη χώρα μας. Κάποιες μπόρες θα έχουμε στα ορεινά, άρα μας προβληματίζουν οι άνεμοι κυρίως μέχρι και αύριο και από εκεί και πέρα θα έχουμε λίγο καλύτερες συνθήκες.
5: Γι' αυτό καλό είναι, εφόσον όπως μας λες και εσύ και αύριο πάλι θα έχουμε περιοχές οι οποίες θα εμπίπτουν στο καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς, να αποφεύγουμε αυτές τις ενέργειες που όντως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε από μία σπίθα τι κακό μπορεί να προκληθεί. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο γιγαντιαίο προεδρικό συγκρότημα γνωστό ως Μπέστεπε, με ενόψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο και μεθαύριο, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του Ταγίπ Ερντογάν. Υπενθυμίζουμε ότι στη σύνοδο κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδου στην ιστορία της συμμαχίας. Για το τι περιμένουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων.
11: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
12: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
11: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
5: Η Άγκυρα λοιπόν υποδέχεται τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη σύνοδο, με την Τουρκία να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της σε ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και άμυνα. Πάμε να ακούσουμε τη σχολεία σε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, ο Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
13: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη. Λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην... Άρα η Τουρκία, ναι, η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
12: Τώρα, ένα...
5: Και μεταξύ των οποίων επιδιώκει η Τουρκία είναι και η επικείμενη πώληση κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ, αλλά και τα πολυπόθετα F-35. Να ακούσουμε τι είπε και γι' αυτό το θέμα ο κ. Ιφαντής.
13: Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην Βάσιγκτον.
12: Επειδή φεύγει και...
13: Και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί μπορεί να είμαστε μεσούσεις του θέρους, όμως οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά αλλά και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση, προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στον χώρο της κέντρο αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη Θερινή Ραστόνη, που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Στην τρίτη θέση εμφανίζονται το Πασό και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Θα βρούμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νότι, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά απάντησε και στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι μετά ήταν από τις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών από τις πιο γεμάτες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, σε πολιτική και πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν υπήρξαν οι απαντήσεις στις αιτιάσεις που ήδη από χθες υπάρχουν από την πλευρά του κ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με τα γνωστά δύο βίντεο στο TikTok που ανέβασε, που συνομιλεί με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου, συνάδελφο Νίκο Τσίστα, και από τη μια επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα τι να κάνουν και κάναν τα αντίθετα, γι' αυτό από το 40% έχουν πάει στο 20% Νέα Δημοκρατία. Αλλά και το έτσι πιο ειρωνική μομπή προς την Ντόρα Μπακογιάννη, να τα βρει με τον αδερφό της πρώτα, δεν έχει χωνέψει ότι έχουν πτήσει 17 χρόνια πρώτη που έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ασυνέλθει. Σε αυτές τις αιτιάσεις ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ηρωνικά και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει οι επαναλήψεις σκίζουν το καλοκαίρι που είναι στην τηλεόραση, αλλά δεν θα
5: αναφέρθηκε στην σειρά Ρετήρε.
14: Ναι, στη σειρά ρητήρια ακριβώς. Αλλά φαντάζομαι ότι το ίδιο, οι επαναλήψεις το ίδιο καλά θα πάνε και στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να εξαιρεί τις ευρωεκλογές από την γραμμική άνοδο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στις δύο άλλες εκλογές. Λέει σε αποστροφή του λόγου του Παρουσίου Βαλανάκης ότι τα ποσοστά τα δίνουν οι πολίτες. Ουσιαστικά υπό την αυθαίρετη ότι είναι στο 20% η Νέα Δημοκρατία που υποστήριξε ο κ. Ζανουλάκης. Αντρέα Σαμαρά τον εγκέλεσε, υπήρχε μια αιχμή και σε μια άλλη συζήτηση, γιατί ο Αντρέα Σαμαρά την ώρα που ήμασταν. Που βρίσκονταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών αδικτών, λίγο νωρίτερα και πάει στην εισαγγελία.
5: Πρωτού πάμε και σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε πρώτα νότι, να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία. Τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που μας περιέγραψε με τον σκοπτικό τρόπο που σχολίασε αυτή την επαναλαμβανόμενη κριτική από πλευράς του κυρίου Σαμαρά.
15: Οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες. Η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τι Ρε, μια θρυλική σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
5: Χαρακτηριστική λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Σαμαράς τώρα νότι επαναφέρει μεταξύ άλλων και το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ζητά να δοθούν σαφείς απαντήσεις και μάλιστα προσέφυγε και στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
14: Ακριβώς, και γι' αυτό η απάντηση από την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι σαφής. Αφού προσέφυγε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Δεν θα μπαίνουμε σαν αντιγκλήσεις με πρώην πρωθυπουργό συνέχεια. Το ακούσαμε και τον Παύλο Μπαρνιάκη προηγουμένως. Αυτό υποστηρίζει, αλλά υπάρχει και μια αιχμή. Η υπόθεση των υποκλοπών ξεκίνησε με την αποκάλυψη παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Αβουλάκη το 2022. Είπε ο Παύλος Μαρνάκης και το 2023 στις εθνικές εκλογές που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτοδυναμία φυσικά, ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής της. Εδώ η αιχμή είναι σαφέστατη. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εξελίχθηκε, είχε πολλά.
5: Πολλά θέματα και πήρα και κάτι. Πριν πάμε και στα όσα είπε, γιατί είχαμε νωρίτερα και την συνάντηση με τους εκπροσώπους ενός σούπερ μάρκετ Ελλάδος που πραγματοποίησαν οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι ανεβάζει το θέμα της ακρίβειας. Θα μας τα πει και στη συνέχεια, βέβαια, η Λίνα Μπεθάνη. Να ακούσουμε και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
15: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Νότι, να επιστρέψουμε σε εσένα. Μας έλεγες πολλά τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.
14: Κύριου Αδουλάκη, για την ακρίβεια θα απαντηθεί, όπως είπε ο Παύλος Μπαρνιάκης, την Παρασκευή. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, αν και βέβαια ο προγραμματισμός επί της αρμοδιότητας της Βουλής και όχι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Παραδέχτηκε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Αλλά το ζήτημα είναι, η απάντηση πρέπει να έχει πάντοτε ως βάση κοστολογημένα μέτρα. Θα πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, περισσότερο, πιο γρήγορα να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτό που ζητάνε οι πολίτες είναι όχι μόνο τι μπορούμε να δώσουμε, αλλά και πού θα τα βρούμε, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γι' αυτό έγινε η αναφορά στα κοστολογημένα. Από εκεί πέρα υπάρχει μια, θα έλεγα, ολομέτωπη επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί έδωσαν οι τομεάρχες του, αρμόδιοι τομεάρχες για την οικονομία, μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκαν για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά, είπε ηρωνικά ο Παύλος Βαρινάκης, δεν μας λυπάται κανείς. Χθες έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη, όχι για κανένα λόγο, αλλά για να ζητήσουν συγγνώμη για το δημοψήφισμα που μας οδήγησε ο Αλέξης Τσίπρας και τα 150 δισεκατομμύρια που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό, ενώ αν δεν είχαν πει, αν δεν είχαν ψηφίσει την κολοτούμπα του το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν θα μιλάγαμε για ευρώ που θα έπρεπε να βρεθούν. Όλη η συζήτηση αυτή θα ήταν σε ένα πλαίσιο εκτός ευρώ. Τα ψέματα, η καταγγελία ψέματα όταν προέρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά, είναι ό,τι πιο αντιφατικό έχει ακουστεί. Και εν πάση περιπτώσει, για τη σύγκριση με το 2019, η σύγκριση μάλλον με το 2019 είναι καταλυτική και επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το αφήγημα της κυβέρνησης για τις αυξήσεις που έχουν σημειωθεί, για τις μειώσεις πόρων, για την ανάπτυξη έτσι όπως καταγράφεται, και μάλιστα σε μια περίοδο, είπε, κατά την οποία ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη, μετά την πανδημία αντίθετα είναι πολύ δύσκολα, πολύ πιο σφιχτά τα οικονομικά σε όλη την Ευρωβουλία. Αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα σημειώνει υψηλό ποσοστά ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειώσουμε μάλιστα ότι στη συζήτηση, επειδή αναφέρθηκε και σε μια δήλωση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, για την ανάγκη κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων, χαρακτήρισε επιτομή λαϊκισμού. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όχι να καταργηθεί. Και δεν μας είπε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ποια θα είναι η αντιπρότασή του. Απλώς η κατάργηση. Και τέλος. Δέχθηκε και η κυρία Καρστιανού, αφού απαντώντας στην ερώτηση για μια ανακοίνωσή της, ότι η φωτιά, πρέπει να βεβαιώσει η κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ερόκαστρο δεν έγινε για να μπουν ανομογεννήτρες, και άλλησε καλή την κυβέρνηση, κυρία Καρστιανού, για την ακρίβεια, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Και ουσιαστικά είπε ότι εδώ υπάρχει ψέμα και ψεκασμένη λογική. Είναι ούτως ή άλλως ψεκασμένο το και μεταβάσει για να βάλουμε αιωλικά πάρκα. Μόνο οι αναδοσιωτές εκτάσεις μόλις το 0,3% έχουν αεολικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, άρα κανένας δεν πηγαίνει σε αυτή τη λογική, και οπωσδήποτε υποστήριξε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ΑΕΠΑΚΑ, η δήλωση της Κερσκευσιανού είναι στον αέρα, από το Ρεόκαστρο και με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και με τον παλιότερο, ξέρετε, δεν μπορεί να μπουν οι ανεμογεννήτρες εκεί. Αυτό θυμίζει ξυλόλιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος
5: Μαρινάκης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νότι, και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για να περάσουμε μετά και στο ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟΚ.
15: Για την ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα, ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά.
5: Το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούσαμε, ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια. Μάλιστα, νωρίτερα είχε και συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στη Βουλή. Είχαν μάλλον συνάντηση οι τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια αντίδραση στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη από πλευράς ΠΑΣΟΚ.
16: Βεβαίως υπήρξε. Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και το που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί εκδήλωση με ομιλητές τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη, και αναμένεται να ανακοινωθούν νέα ονόματα στελεχών που συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ.
5: Βέβαια, η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται παράλληλα με μια άλλη εκδήλωση από την Λάση του κυρίου Τσίπρα, και όλα αυτά φυσικά λύνα με φόντο και τη νέα δημοσκόπηση. Εκεί βλέπουμε προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
16: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο σφιγμός του Ιουλίου της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25%, ανεβάζοντας τη δύναμή της κατά 1% σε σχέση με την μέτρηση του Ιουνίου. Ενισχυμένη στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και στην έρευνα του Ιουλίου στην τρίτη θέση με 8,5%. Με το ίδιο ποσοστό, 8,5%, παρουσιάζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 5,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25% 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτης επίσης 1%, Νίκη 0,5%, Άλλα Κόμματα 3%, Δεν Έχω Αποφασίσει δηλώνει το 12%.
5: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Διαμαντοπούλου μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
17: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
5: Τώρα να πάμε και στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Ακόμα μια κρίσιμη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και δεν ξέρω αν μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πως ναι. Μέλλει να το δούμε. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να είναι αργότερα, δηλαδή μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που προγραμματίζεται το Σάββατο. Πάντως υπάρχουν εξελίξεις. Η παρέτηση Καραμέρου δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι ανοίγει ένα παράθυρο και για παρετήσεις άλλων βουλευτών ή αποχωρήσεις τελεχών. Όμως το κρίσιμο είναι η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το πρωί. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και ένα. Μια οριστική απόφαση, ή τουλάχιστον έτσι θα πιεστεί, θα οδηγηθούν τα πράγματα από όλες τις πλευρές.
5: Τώρα λέγαμε νωρίτερα και με τη Λίνα Μπεθάνη, ο μαραθώνος για την επικράτηση συνεχίζεται. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, μία όπως μας περιέγραψε και η Λίνα, του Κώστα Σκανδαλίδη, αλλά και του γραμματέα της Ελλάς Μίλτου Χατζιαννάκενο, και ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και ξεδιπλώνει ουσιαστικά τις θέσεις του κόμματός του με βίντεο και γίνω στα social media.
18: Έτσι είναι ακριβώς. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα, και σήμερα με μια συνέντευξη. Έχει παρουσιάσει ήδη το πρόγραμμα παιδείας του κόμματος. Θα μιλήσει και στο συνέδριο του Economist. Νομίζω ότι ο Ιούλιος συνολικά θα είναι ένας πολύ βαριά πολιτικός μήνας από όλες τις απόψεις.
5: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας. Στο δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει επικείμενη απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου αυτά να απολυθούν από τους οφειλέτες για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Για το πώς θα γίνει αυτό, θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα ακίνητα στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει το κατασχεμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, Ντόνα, η ύπαρξη κατάσχεσης από την εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα εισπράξης.

0: για να ξεπαγώσουν μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε το έντονο πρόβλημα της εργαστικής κρίσης. Οι όροι τώρα, οι προϋποθέσεις και γενικότερα τα βήματα για την άρση της κατάσκευσης περιγράφονται στη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, η οποία όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλέον με την έκδοση εφαρμοστικής απόφασης της φορολογικής διοίκησης, της Ελεκτρονικής εμπροκειμένου, εντός των ημερών από ό,τι μαθαίνουμε, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Να πω κάτι τέλος για τους πληστηριασμούς, για να γίνει κατανοητό. Η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τυχόν πληστηριασμού. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς υπογραφή συμβολίων, τότε ο πληστηριασμός δεν ενεργείται κανονικά.
1: Πολύ σημαντική επισήμανση σου, Κώστα. Θα είναι αναμονή λοιπόν τις επόμενες ημέρες για την απόφαση.
0: Θα είναι αναμονή των λεπτομεριών πλέον της απόφασης.
1: Και θα τα ξαναδούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε αμέσως θέμα στο δελτίο μας. Πάμε στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης με καζάκια στην Θεσσαλονίκη, καθώς η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία που έχει αναλάβει τις έρευνες, τα στελέχη της επεξεργάζονται τις ενδείξεις, τη λεπτομέρειά τους, ώστε να γίνουν αδιάσυστες αποδείξεις και στοιχεία για την δικαιοσύνη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών που αναμένονται, των εγκληματολογικών εργαστηρίων, γιατί εικόνα αποτυπώματα ή DNA.

0: άλλα πρόσωπα που είναι μετά τα χτυπήματα, και σε αυτό θα βοηθήσει η άρση τηλεφωνικού απορρίτου και η μελέτη των στοιχείων των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα αναπνέει χωρίς υποστήριξη και πριν από λίγες ώρες μεταφέρθηκε από τη μονάδα εγκαυμάτων στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Τις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών θα αποφασίσει αν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς τη βοήθεια ασθενοφόρου για να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας της, που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης είτε Τετάρτη είτε Πέμπτη. Η οικογένειά της θα αποφασίσει ανάλογα με τις εντολές και τις αποφάσεις των γιατρών. Ακόμη ένα άτομο, μια γυναίκα, ένικος της πολυκατοικίας, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο χωρίς προβλήματα, με αναπνευστικά ζητήματα στην πνευμονολογική κλινική, και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Στο επίκεντρο τώρα σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα των αρμόδιων φορέων βρίσκονται οι αυξανόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ταλαιπωρεί, Γιώργο Κοβέ, πολλούς επιβάτες. Είμαστε και στην καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός, αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, είναι πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα εδώ, το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, είναι αρκετές οι καθυστερήσεις το τελευταίο διάστημα, και αυτό σύμφωνα με τους ελεγχθές εναέρεσης κυκλοφορίας οφείλεται στην χωρητικότητα, δηλαδή στο πόσες πτήσεις πρέπει να διαχειριστούν μέσα σε μία ώρα. Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, οι ελεγχθές μπορούν να διαχειριστούν 35 πτήσεις σε ώρες και μέρες αιχμής ανά ώρα. Όμως, σύμφωνα με όσα λένε εκείνοι και με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, διαχειρίζεται πάνω σε σημεία να διαχειρίζεται ανά ώρα έως και 40 ή και 45 πτήσεις ακόμη, με αποτέλεσμα πολλές να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη ώρα και να μετατίθενται για την επόμενη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ντόμινο καθυστερήσεων. Δηλαδή, πτήσεις από τη μία ώρα βγαίνουν, μπαίνουν στην επόμενη, από αυτές που στην επόμενη πάνε στην μεθεπόμενη, και ουσιαστικά δημιουργείται αυτό το ντόμινο των καθυστερήσεων. Σήμερα, με πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Τσίτουρα, έχει συγκληθεί σύσκεψη στην καταστάση της ΑΠΑ εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάμεσα στην διοίκηση της ΑΠΑ, στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος, αλλά και στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιριών. Η σύσκεψη συγκεκριμένη έχει οριστεί για τις 4 η ώρα τώρα το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Πάντως, πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για τις ορισμένες περιπτώσεις. Είναι και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις και μεγάλη ταρεπορία για τους επιβάτες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Ώρα Μουντιάλ. Άγγλοι και Νορβηγοί έκλεισαν ραντεβού στη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά η διοργάνωση Τάσο Επιτρόπου μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όχι μόνο εκπλήξεις, αλλά και, έτσι, και πολύ suspense, θα έλεγα, έτσι. Χθες αρχικά στο New Jersey το θαύμα της Νορβηγίας συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει και μέχρι που θα φτάσει η ομάδα, με το θηρίο αυτό το τάγκ, το επιθετικό τάγκ, το Erling Haaland, που ξαναχτύπησε αυτή τη φορά δύο φορές, και οι κοπηλάτες Νορβηγοί επικράτησαν 2-1 της Βραζιλίας και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, αφήνοντας εκτός ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Το ξημέρωμα στο Μέξικο Σίτι, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, οι Άγγλοι των 10 παικτών επικράτησαν 3-2 τελικά του Μεξικού και πέρασαν αυτοί προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου. 4 δεκαετίες μετά, μάλιστα, το περιβόητο μάτς με την Αργεντινή, όταν ο Μαραντόνα τους είχε ρίξει στο Καναβάτσο, οι Άγγλοι με ηγέτες και σκόρε το μαγικό δίδυμο Μπέλιχαμ Κέιν ξόρκησαν τα φαντάσματα του Ατζέκα και επικράτησαν τελικά 3-2 του Μεξικού. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα. Αρχικά στον Τάλλας.
1: Τι περιμένουμε?
3: Είναι στις 10 η ώρα η αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στην Πορτογαλία, στον ντέρμπι της Ιβηρικής. Και ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν έχει δηλώσει πως αυτό το Μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο του, στις 3 η ώρα το ξημέρωμα της Τρίτης δηλαδή, στο Σιάντλ, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες,

0: Βρίσκονται ακόμη μια σπουδαία αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Ινγκλουντ την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Εδώ έχει όμως ξεσπάσει ένα, ας πούμε, σκάνδαλο.
1: Έχουμε σκάνδαλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ακριβώς. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι New York Times ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή, την κόκκινη κάρτα δηλαδή, που είχε δεχθεί ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο στάρο, ο κορυφαίος παίκτης μέχρι τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη είχε δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα κανονικό μαρκάρισμα. Το ακύρωσε λοιπόν η FIFA, λέει δεν ισχύει κάρτα και θα παίξει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί και αντιδράσεις και από την και από το Βέλγιο, που έκανε έστεση αλλά έπεσε στο κενό, έφεση, έστεση, πείτε το όπως θέλετε. Και από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, αναφέρομαι στην UEFA πλέον, ναι, μέσω της οποίας ουσιαστικά ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τονίζει πως ξεπεράστηκε πλέον η κόκκινη γραμμή μεταξύ άλλων φυσικά. Την απόφαση πάντως της FIFA εξήρε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: σε ευχαριστούμε FIFA που έβραξε το σωστό και διόρθωσε μια αδικία.
1: Πάντως εντός και εκτός γηπέδων σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό Μουντιάλ και θα τα δούμε και αύριο πάλι αναλυτικά. Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε τώρα εκτός συνόρων. Στην Τεχεράνη, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη πομπή της ορού του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Είναι η τρίτη μέρα των θρησκευτικών τελετών που θα καταλήξουν με την ταφή του Χαμενεΐ την Πέμπτη στη γενέτειρά του. Τα διεθνή πρακτορία παρακολουθεί η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Θλίψη και οργή λοιπόν επικρατεί στην Τεχεράνη. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια κατά το καθεστώς, έχουν συγκεντρωθεί για να αγγίξουν, αν μπορούν, το όχημα στο οποίο μεταφέρει το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων συγγενών του. Σε αυτή την νεκρική πομπή θα περάσει από κεντρικές πλατείες, την πλατεία της Επανάστασης και την πλατεία της Ελευθερίας. Μια πομπή που αναμένεται να διαρκέσει 12 ώρες, ξεκίνησε από τις 6 ώρα το πρωί. Στη συνέχεια η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ και κατόπιν την Τετάρτη στις Ιερές Πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ για να καταλήξει την Πέμπτη στη γενέτειρά του Μασχάντ, όπου και θα ταφεί. Άφαντος παραμένει πάντως ακόμη ο γιος και διάδοχός του, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν και στην κηδεία εμφανίστηκαν τρεις άλλοι από τους γιους του.
1: Έλενα, να περάσουμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί εκεί είχαμε νέα μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις, με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Και όλα αυτά βέβαια παραμονή της έναρξης της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
2: Ναι, ακριβώς, και όλα αυτά επίσης λίγες μέρες μετά από την άλλη μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου με 30 νεκρούς. Από την τωρινή λοιπόν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν. Χτυπήθηκαν τουλάχιστον 15 κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα πάντα με τους Ουκρανούς, ανάμεσά τους μια 9-όροφη πολυκατοικία. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για δεκάδες πυράβλους αλλά και πάνω από 300 drones. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανική αεράμινα θέλει ενίσχυση, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα, η οποία βέβαια κάνει λόγο για αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της. Και έκανε λόγο επίσης για κατάρριψη 519 ουκρανικών ντρόουν. Επίσης, όπως είπες, θα είναι κεντρικό θέμα η Ουκρανία στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναμένεται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αναμένεται να έχει και νέα επικοινωνία τηλεφωνική από αυτή του Σαββάτου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κλείνοντας, να σου πω σε μία άλλη εξέλιξη από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας υπάρχει ανακοίνωση ότι την Πέμπτη κατά τη διάρκεια νατοικής άσκησης στην θάλασσα της Νορβηγίας αναχαιτίστηκε ένα ρωσικό αεροσκάφος από βρετανικά καταδιοκτικά, το οποίο πετούσε πολύ κοντά στο αεροπλανοφόρο, το βρετανικό αεροπλανοφόρο Prince Charles.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις ειδήσεις από τη Διεθνή Επικαιρότητα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καρδινάνιαν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio.
4: I'm sorry, I was enjoying too much.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Βίτα της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ.
7: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
8: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ho, Now and Then, οι Beatles για το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και μπορεί να ακούμε Beatles, αλλά σε πολύ λίγο λίγο διαγωνισμός που τρέχει μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936. Αν θέλετε να είστε κι εσείς εδώ στο στούντιο ε της ΕΡΤ, στην αποκλειστική πρώτη ακρόαση του Foreign Tanks, βιαστείτε, είναι το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, θα το ακούσουμε παρέα μία ημέρα πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στο στούντιο ε της ΕΡΤ, μαζί με τρεις αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του κόσμου, τον θρυλικό Γιάννη Πετρίδη, τον Μανώλη Φάμελο και τον Μιχάλη Καμάκα. Θα σας υποδεχτούν στην πιο συναρπαστική ακρόαση της χρονιάς. Τρεις ραδιοφωνικές φωνές, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία. Θα ακούσουμε μαζί πρώτοι με εσάς αυτό που ο υπόλοιπος κόσμος θα ανακαλύψει την επόμενη ημέρα. Το άλμπουμ Foreign Tanks, δηλαδή, των Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood συνεργάστηκαν με τον παραγωγό Andrew Watt. Προλάβετε λοιπόν, αν θέλετε, στο Instagram θα βρείτε το σχετικό post αλλά και τις πληροφορίες. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με έναν Αμερικανό τραγουδοποιό από τον Nashville, τον Rayland Baxter, και το κομμάτι 79 Shiny Revolvers. Ένα κομμάτι που ξεχωρίζει για τους αιχμηρούς στίχους του και την ειρωνική ματιά του τραγουδοποιού, με την οποία σατιρίζει την αιμονή των Αμερικανών με την όπλο κατοχή.

Shiny, Revolvers, ο Ρέιλαν Μπάξτερ και μια μελωδία που παραπέμπει έτσι στον ήχο των Beatles που προηγήθηκαν. Η Λουκία Σούπολη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Γαβρίλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου. Τρίο Μοκότο αμέσως τώρα στον αέρα μας. Αυτό το θρυλικό συγκρότημα από το Σάο Πάολο που καθιέρωσε το είδος σάμπα ροκ στα τέλη των 60's. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ Μπελέτσα, Μπελέτσα, Μπελέτσα του 77 στο Now Adianta που αγαπάτε και εσείς πολύ, που στα ελληνικά σημαίνει δεν ωφελεί, δεν έχει νόημα.

από τη Βραζιλία τον Τρίο Μοκότο βρεθήκαμε στην Αργεντινή με την Αταλία Κλαβιέ και εκείνο το εξαιρετικό της άλμπουμ με τίτλο Νέκταρ που κυκλοφόρησε το 2008, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι No Volvera. Και να σας πω για τον Νέιτ Σμιθ, έναν από τους πιο επιδραστικούς και περιζήτητους ντράμερ της σύγχρονης μουσικής σκηνής, θα βρεθεί μαζί με το κουαρτέτο του στο θέατρο Δώρα Στράτου την Τετάρτη που μας έρχεται, 8 Ιουλίου, για μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και δημιουργικό αυτοσχεδιασμό. Jazz, funk και hip hop από τον Νέιτ Σμιθ, που μετατρέπει κάθε live εμφάνισή του σε μια δυναμική εμπειρία βαθιάς μουσικότητας, θα έχει μαζί του και το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, το Live Action, για το οποίο έλαβε φέτος 2 βραβεία Grammy. Το ένα ήταν για το καλύτερο alternative jazz album. Αν θέλετε λοιπόν να είστε και εσείς εκεί μεθαύριο Τετάρτη στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο πλαίσιο του F-Hill Sessions, στο Instagram και μόνο στο Instagram του Κόσμος θα βρείτε διπλές προσκλήσεις, βρείτε τη σχετική ανάρτηση, κάντε like και αυτομάτως συμμετέχετε και εσείς στο διαγωνισμό, ο οποίος θα εξακολουθεί να τρέχει μέχρι αύριο Τρίτη το μεσημέρι. Όσοι από εσάς κερδίσετε θα ενημερωθείτε εγκαίρως από εμάς με προσωπικό μήνυμα. Εδώ η Γαλλίδα Κορίν σε συνεργασία με τον παραγωγό Χαμπίμπι Σλάι σε ένα Oriental Groove κομμάτι. Orient Express, καλησπέρα και πάλι.

Δύση και Ανατολή, με αυτόν τον ψυχεδελικό ήχο των Glass Beams από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, Μαχάλ από το μόνιμο EP τους, και πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με αυτήν την κορυφαία βρετανική jazz κολεκτίβα, τους αγαπημένους Ezra Collective, οι οποίοι επιστρέφουν δυναμικά το 2026 με νέο άλμπουμ, το Here Because of Hope, τέταρτο στη σειρά άλμπουμ, και αυτό είναι το πρώτο single που θα ακούσουμε με τίτλο Only Love. Αυτή τη φορά καλεσμένος του στα φωνητικά ο Γκανέζος ράπερ ο Πασαλιέ. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Μαζί σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση στα Μπραμιανά στην Ιεράπετρα. Μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκενωθεί ο οικισμός. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Γαζί Ηρακλείου. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελάκ. Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Στον Άριο Πάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για fake news και παραποίηση στον απολογισμό της επταετίας του Πρωθυπουργού έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στην πόλη Ναμπατίγε του Νοτίου Λιβάνου. Αποσωληνώθηκε ο 6χρονος που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στο Ρέθυμνο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριος, 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: σύγχρονος roots reggae ήχος από το project Rooted Flow και ένα κομμάτι με τίτλο Hello Reed ή αλλιώς Jazz Breath μόλις κυκλοφόρησε. 37 λεπτά μετά τις 3 το μεσημεράκι της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής, για λίγο ακόμα στην παρέα και στον αέρα του κόσμου θα είναι η Λουκία Σούπουλη. 11 Ιουλίου, πλατεία νερού, Thievery Corporation, Whalers και Baltus για το Release Athens. Πάμε να ακούσουμε το Culture of Fear με τη συμμετοχή του rapper Mr. Leaf, το πιο πολιτικά φορτισμένο κομμάτι μέσα από το μόνιμο άλμπουμ των Thievery Corporation. Culture of Fear, καλησπέρα σε όλους.
1: Seems to me like they want us to be afraid, man. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn.

Αυτός είναι ο αναγνωρισμένος underground hip hop αλλά και reggae παραγωγός, ο DJ Vadim. Μέσα από εκείνο το εξαιρετικό άλμπουμ, το You Can't Learn Imagine a Sun, ακούσαμε το Soldier. Μέχρι τον Ντακάρ της Σενεγάλης θα μας ταξιδέψει αμέσως τώρα ο Γάλλος Guts.

Σύγχρονη σάμπα, σόουλο βραζιλιάνο, Ζωάο Σέλβα που έχει πλέον έδρα του τη Γαλλία, να βιώνει τη χρυσή εποχή τη Τροπικάλια. Καντεύω σε ο τίτλο του κομματιού που μόλι έφυγε από τον αέρα μα από το άλμπουμ Βοσέ Ναβεγκάρ του 2021.

Τάγκο. Αυτό ήταν ο Φρέντι Μασάμπα στο κομμάτι Νκέμπο. Και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να σας χαιρετήσω για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία και τα όμορφα μηνύματά σας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους μας. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Παντζόγλου σε λιγάκι. Και εμείς να κλείσουμε στην Ελλάδα, να ακούσουμε τον εκλεκτό Πάλοβ και τον κιθαρίστα Άγγελο Αγγελίδη στο εξωτικό instrumental με τίτλο Locums and Matches. Και να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Αστραξακίν. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Αστραξακίν, πες μαζόδι πες. more.com.info.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Αρσακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Ασαρσακή. Collier, Place Coltrane, more.com.
3: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Summer time, ή αλλιώς doing time, Lana Del Rey, στο ξεκίνημα της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 4, στην απογευματάκι Δευτέρα, στην 6 Ιουλίου και το καλοκαίρι προχωρά και κάπως το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι ήταν αρκετοί εκείνοι που έφυγαν, έστω για λίγο, ήταν και εκείνοι όμως που έφυγαν για πολύ, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουν ξεκινήσει νομίζω οι άδειες. Ήδη εμείς είμαστε πάντως εδώ και θα κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας, αργή η δική μας σειρά. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα. Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις

Winning a battle, losing the war. Σημαίνει και αυτό στη ζωή και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί δεν είναι όλες οι μέρες καλές και δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Blandetto λοιπόν και Prendi, καινούργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν ένα δεκαήμερο περίπου. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή από αυτή τη νέα δωρεάν ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, που διάβαζα νωρίτερα ότι έχει σκοπό να διευκολύνει την καθημερινότητά μας, την καθημερινότητα των οδηγών. Πρόκειται λοιπόν για το Parkout, αυτή την εφαρμογή που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται, επιδιώκοντας να περιορίσει τον χρόνο αναζήτησης πάρκινγκ, αλλά και την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Η εφαρμογή απευθύνεται σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και βασίζεται φυσικά στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών. Τι συμβαίνει λοιπόν? Οι οδηγοί κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό τους και όταν πρόκειται να αποχωρήσουν από μια θέση στάθμευσης, ενημερώνουν μέσω της εφαρμογής ότι η θέση αυτή θα ελευθερωθεί, και την ίδια στιγμή όσοι αναζητούν διαθέσιμη θέση ενημερώνονται άμεσα για τα σημεία που απελευθερώνονται κοντά τους, ώστε να κατευθυνθούν εκεί. Το Parkout θα είναι δωρεάν. Όταν ένας χρήστης θα ενημερώσει λοιπόν ότι υποχωρεί από τη θέση που χρησιμοποιεί, οι υπόλοιποι οδηγοί θα μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες θέσεις στην περιοχή όπου βρίσκονται και να πηγαίνουν σε αυτές, και η λειτουργία της εφαρμογής θα είναι σε περιοχές όπως μάλλον από τα Πατήσια και την Κυψέλη και τη Ριζούπολη και τον Άγιο Ελευθέριο και τα Σεπόλια, την Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι το Γκίζη, το Πολύγωνο, το Γεροκομείο, το Παγκράτη, φυσικά το Πολύπαθο Παγκράτη, το Προφήτη Ηλία εκεί, την περιοχή γύρω από το Πρώτο Νεκροταφείο, το Νέο Κόσμο, το Δουργούτι, τα Άνω και τα Κάτω Πετράλωνα. Ελπίζω οι οδηγοί να την κατεβάσουμε την εφαρμογή και να την κάπως να την βάλουμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, γιατί ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον.

Alice in Chains, αυτό ήταν το Did You Know και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις, πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το τραγούδι της Δευτέρας, Je ne veux pas travailler. Καλησπέρα στο Χαλάνδρη, χαιρετισμούς και στο Θόδωρο. Καλησπέρα και στο κέντρο της Αθήνας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Σαββάτου. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει F-35 και τους κινητήρες θα χαλάσει η ισορροπία στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 42χρονη βασάνιζε στο Ηράκλειο Κρήτης επί ένα μήνα 55χρονη που φιλοξενούσε και τη βιντεοσκοπούσε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east and the venal. The...

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος Radio.gr.

και One Love Dub Version εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί και live και on demand, όσο μακριά κι αν είστε, ό,τι αν κάνετε, όποια ώρα εσείς θέλετε. 39 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Είναι απόγευμα Δευτέρας. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, δεύτερο ημίωρο εκπομπής. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο είναι ενδεικτικό της εποχής μας όλο αυτό που συμβαίνει με τη FIFA. Σφοδρή, διαβάζω, είναι η κριτική που ασκείται τις τελευταίες ώρες από ανθρώπους και οργανισμούς του ποδοσφαίρου και μη για την απόφαση της FIFA να αναιρέσει την τιμωρία μιας αγωνιστικής του Αμερικανού Φόλαριν Μπάλογκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση με το Βέλγιο για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα και λογικά φαίνεται ότι είναι και η πρώτη φορά από το 1962 που μια κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια Παγκοσμίου Κυπέλου δεν οδηγεί σε τιμωρία.

0: Αυτή ήταν η Ντεβίλ και αυτό το ντουέτο που μας έρχεται από τον Καναδά και έχει καταγωγή από το Μαρόκο, κάνουν πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, με ένα καινούριο σίγγλ, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας.
1: J'ai quelques bleus sous les yeux, pas de sommeil mais plein de rêves.
0: Και πάμε στη Γαλλία τώρα.
1: Un peu par où j'ai trop joué sur tous les tableaux sous les yeux, pas de sommeil mais plein de rêves.
0: Και πάμε στη Γαλλία τώρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα. Στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues. Αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
0: Κόσμος 93,6.

χρειαζόταν ένα Elvis Presley στο απόγευμα της Δευτέρας. Μεξικό λοιπόν, και 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε, έχουμε ακόμα μια ώρα μπροστά μας με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος στους 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. The Thing, έτσι λέγεται αυτό εδώ, Poky Lafarge.

Mars Joy λοιπόν από το 2013 και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και βλέπα τώρα ένα άρθρο σχετικά με τη φράση, αυτή την πολύ απλή φράση, να έρθω κι εγώ. Και μπορεί να μοιάζει απλή, σχεδόν παιδική, όμως κρύβει έναν από τους μεγαλύτερους μας φόβους, το ενδεχόμενο λέει της απόρριψης. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί διστάζουμε τόσο συχνά να ρωτήσουμε κάτι τέτοιο, ακόμα και τους πολύ κοντινούς μας ανθρώπους, και γιατί ο φόβος αυτός ο φόβος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Που λέτε, φαίνεται ότι περισσότεροι από εμάς έχουμε έναν άγραφο κοινωνικό κανόνα, λέει, στο μυαλό μας. Αν κάποιος ήθελε πραγματικά να είμαστε μαζί του κάπου, θα μας είχε καλέσει. Έτσι επιλέγουμε να μείνουμε σιωπηλοί και δεν τολμάμε να ρωτήσουμε μήπως υπάρχει χώρος και για μας, επειδή θεωρούμε ότι η παρουσία μας δεν είναι επιθυμητή για διάφορους λόγους. Όσο όμως και αν όλο αυτό ακούγεται λογικό, συχνά, όπως λένε οι ειδικοί, δεν ισχύει, καθώς μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάρτιο εξέτασε ένα φαινόμενο που ασχολείται με το γιατί διστάζουμε να αυτοπροσκληθούμε σε κοινωνικές δραστηριότητες και τι πραγματικά σκέφτονται οι άλλοι γι' αυτό. Και τα αποτελέσματα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι συμμετέχοντες που βρίσκονταν στη θέση του ανθρώπου ο οποίος ήθελε να λάβει μέρος σε μια κοινή εμπειρία θεωρούσαν ότι το να αυτοπροσκληθούν θα μπορούσε να ενοχλήσει ή να φέρει σε δύσκολη θέση τους άλλους. Όταν όμως οι ερευνητές ρώτησαν τους ίδιους τους ανθρώπους που είχαν διοργανώσει κάτι πώς θα τους φαινόταν, διαπίστωσαν ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα χαίρονταν να τους έχουν μαζί τους, έστω και αν είχαν παραλείψει να τους ενημερώσουν. Με απλά λόγια, εμείς λέει μπορεί να ανησυχούμε ότι θα γίνουμε φορτικοί, ενώ οι άλλοι συχνά δεν έχουν κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα μαζί μας και μάλιστα αναρωτιούνται γιατί δεν τους ζητήσαμε να τους ακολουθήσουμε αφού το επιθυμούσαμε.

Ζαρ και το Μιστχάλα Νιβέρ, ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Γαλλία. Είναι από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει το τελευταίο διάστημα και μας αρέσουν. Και έχει κάνει και καριέρα στα social αυτό το τραγούδι. Και ήθελα να σας πω ότι είναι 6 Ιουλίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα. Δεν έχει βέβαια την εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Διεθνοποιήθηκε βέβαια μετά από το 2000 και με τη διάδοση του ίντερνετ και, και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και πάμε τώρα για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύθερια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στον Αριοπάγο, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η δικαιοσύνη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Τάλι Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Το κλασικό πια Ντεζολέ από το 2020, Γκορίλας και Φατουματά Διαβαρά και Κόσμος 93,6 και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Εδώ μένουμε για 23 λεπτά ακόμα. Έχει έρθει τώρα ο Μπαμπής Δουκάρος στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζουλουμένης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τρόπων.

Φρέσκο και Φλάβια Κοέλιου, και είναι καινούριο αυτό το τραγούδι. Κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες. La Última Vez λέγεται, η τελευταία φορά. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε, και θέλω να κάνουμε ένα preview για την επόμενη σεζόν. Καθώς 8 ξεχωριστές ξένες σειρές έρχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤΦΛΙΞ, από ιστορικά δράματα, αστυνομικά μυστήρια, καθηλωτικά θρίλερ μέχρι περιπέτειες και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας λοιπόν. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε Peaky Blinders, αυτή την πολυβραβευμένη βρετανική σειρά. Μάλιστα αυτές τις ημέρες είδα και την ταινία, γιατί δεν την είχα παρακολουθήσει, δεν την είχα δει, δεν είχα βρει χρόνο, και θυμήθηκα γιατί πραγματικά ξεχωρίζει αυτή η σειρά, ξεχώρισε το Peaky Blinders. Θα δούμε επίσης όλα τα επεισόδια της εμβληματικής σειράς Black Mirror. Θα δούμε και Μαρία Αντουανέτα στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Την επόμενη σεζόν θα είμαστε συντονισμένοι.

Φρανκ και Σάντα και το Say My Name για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, για το απόγευμα της Τρίτης. Λίγο μετά από τις 4 θα έρθουμε για να κάνουμε παρέα σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο η Κλάουντια Μάτωλα. Οπότε μείνετε εδώ, μείνετε στον κόσμο μας, μείνετε στους 93,6. Ήταν ο Γαβρίλ Ρεμούνδος και ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα και την επαφή. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο μετά τις 4 εδώ. Γεια χαρά.

Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com artinfo.gr. No guy.

0: kazarte.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
0: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της

0: Αρζακή. Collier, please call train. more.com.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, λέμε Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, τον Ιούλιο, τον ωραιότερο μήνα του καλοκαιριού, σίγουρα του λες τον Ιούλιο, και είναι και πιο ωραίος για διακοπές ο Ιούλιος, αν και ήδη από τώρα είναι busy πολλά μέρη, και χτες ήταν μία από τις Κυριακές, τις πιο busy Κυριακές στο δρόμο, με τη μεγαλύτερη κίνηση που έχουμε δει. Όποιος βρέθηκε σε επιστροφή αυτή την Κυριακή τη δύσκολη, καταλαβαίνει. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Ντέμιαν και Στέφαν Μάρλεϊ.

Thoughts, Damian και Stephen Marley, 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο εδώ στον κόσμο, rtk.gr διαδικτυακά, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα όπου και αν βρίσκεσαι, για να ακούσε πολύ καλή ποιότητα και να βρίσκεσαι αυτό που θέλεις μέσα σε όλη την ελληνική ραδιοφωνία. Μπολσίτα, ο τίτλος του άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε, Don't Let Go.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Εξαιρετικά αφιερωμένο το τραγούδι που ακούτε.
1: Μου λένε αν φύγω από το...
0: Σε όλους όσοι νομίζουν ότι είμαστε σαν αυτούς.
1: Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.
0: Και αν και εφόσον απειλούν, σημαίνει ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
1: Μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.
0: Αν μη τι άλλο, για μένα αποτελεί ηθική ικανοποίηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Ακάθεκτη. Μήνυμα ελήφθη, over.
1: Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.
0: Είναι που είναι τσαγκαρό Δευτέρα. Κάνει που κάνει ζέστη. Δεν έχουμε ακόμη κάνει διακοπές. Και είμαι και υποχρεωμένος να έχω απέναντί μου αυτή τη σκοτεινή φυσιογνωμία που ακούει στο όνομα Αλέξανδρος Λάσης. Βέβαια αυτή την ώρα δεν επρόκειτο να κάνω εκπομπή. Και αυτό γιατί είχε προγραμματιστεί ένα ταξίδι στην Πάτρα και Βιστορίο για μια επέμβαση στενού συγκλινικού μου προσώπου, η οποία τελικά δεν θα γίνει σήμερα, παρά το γεγονός ότι εφημερεύει η ουρολογική κλινική στο Ρίο, καθώς εκεί είναι σε πλήρη εφημερία και γίνεται ο κακός χαμός. Και αν και εφόσον ένα περιστατικό δεν είναι επίγον και δεν χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, πάει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Καταλαβαίνετε τώρα. Να το πούμε και αυτό, γιατί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου δυστυχώς δεν υπάρχει οργανωμένη ουρολογική κλινική. Και εκ των πραγμάτων, μια εγχείρηση η οποία υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να θεωρηθεί απλή και ρουτίνας, όπως η αφαίρεση καρκίνου του προστάτη ή καρκίνου, αν θέλετε, από την ουροδόχο κύστη πιο σωστά, που διαρκεί και λίγη ώρα, δεν μπορεί να γίνει εδώ. Δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, τα μέσα και η υποδομή, μια οργανωμένη ουρολογική κλινική, και πρέπει οι ασθενείς, είτε με ασθενοφόρο είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ανάλογα βέβαια τη σοβαρότητα της κατάστασής τους, να μεταφέρονται στο Ρίο, στην ουρολογική κλινική, να είναι σε εφημερία, με τη διαδικασία του επίγοντος. Αν όμως δεν είναι επίγον, ραντεβού και βλέπουμε για το επόμενο διάστημα. Πόσο θα δείξει. Έτσι δεν έχουμε προγραμματίσει κάποιες τηλεφωνικές συναντεύξεις, δεν πειράζει. Πιο χαλαρά σήμερα. Λοιπόν, είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Μια προγραμμάτιστη εκπομπή. Καμιά φορά οι απρογραμμάτιστες και αυθόρμητες εκπομπές, συνήθως τέτοιες κάνουν, είναι και οι καλύτερες. Και πολλές φορές όλοι εσείς που μας ακούτε και μας εμπιστεύεστε, είστε καλύτεροι ρεπορτέρ. Με τις περισσότερες, σημαντικότερες, ενίοτε και πιο αποκαλυπτικές ειδήσεις. Που εμείς βέβαια οφείλουμε να τις φιλτράρουμε και διασταυρώσουμε, και αυτό κάνουμε όσο μπορούμε, αλλά ποτέ δεν τις κουκουλώνουμε. Ο καθής ή ο καθένας εφοετάχθη. Αυτή τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας, που λέγει μια ψυχή. Καλή σου μέρα, Φώτη. Δεν κάνουμε πίσω. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, άρτη αφιχθής από το Αίγιο. Σάκης Νέγκας στα μικρόφωνα. Η Άννα Καποδίστρια αδύεται και καλά κάνει. Καλημέρα και στο Σταύρο Λιβέρη και στον Αντρέα Παπαδημητρίου. Τι καλό παράγει το Αίγιο Αλέξανδρος Λάση. Δεν ξέρεις. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Καλημέρα και στο καλό μου φίλο Δημήτρη Μαρκεσίνη. Ξέρει αυτός. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθος στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Καιρό έχεις να μου κάνεις ένα TikTok, Αλέξανδρε Λάση. Εσύ, Αλέξανδρε, εσύ superstar, TikToker. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας εφημερίδες Ζάκυνθος, στα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazakena@yahoo.gr. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Μείνετε συντονισμένοι με το δικό σας σταθμό. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Να είστε καλά. Με την Ελλάδα για άλλο ένα καλοκαίρι να καίγεται σε ζωντανή μετάδοση. Τη μία τραγωδία να διαδέχεται την άλλη, το ένα θρίλερ να διαδέχεται το άλλο, και η ζωή συνεχίζεται. Δημοσκόπη και δημοκόπη, δημοσκοπήσεις, αναλύσεις επί αναλύσεων, ειδική, συζητήσεις επί συζητήσεων, σεναριολογία, ονοματολογία και ενίοτε καμία ουσία. Και όπως λέει μια ψυχή, τέλη Σεπτέμβρη, κάτι ξέρει ίσως παραπάνω, ίσως ανακοινωθούν οι εθνικές εκλογές με το σκεπτικό να γίνουν εντός του Οκτωβρίου. Μια ψυχή που θα είναι υποψήφια εδώ στη Ζάκυνθο, υποψήφια ξανά. Θα πούμε πια με την πρώτη ευκαιρία και σε ποιο κόμμα. Καλημέρα Μαρία. Είναι ο κόσμος γεμάτος Μαρίες, Αλέξανδρε Λάση. Γουρουνών το ανάγνωσμα. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γεμάτα τα επίγοντα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, από σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά ή περισσότερο σοβαρά τροχαία με γούρουνες. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και με τα ανεξέλεκτα ηλεκτρικά πατίνια, που τελικά δεν έχουν καμία αδειοδότηση, τουλάχιστον από το Δήμο Ζακύνθου. Με την έννοια ότι έχει γίνει αίτηση στο Δήμο και από δύο εταιρείες, όπως έχουμε ενημερωθεί, οι οποίες έχουν και τους διαχειριστές τους εδώ. Ο ένας είναι συμπολίτης μας, για τον άλλον ερωτηματικό. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει κανονιστική. Έχουμε άλλωστε ενημερωθεί, έστω και ανεπίσημα, από την αρμόδια αντιδήμαρχο τουρισμού και τεχνικών έργων Αγγελική Αυγουστίνου. Και μάλιστα στην κανονιστική αυτή να προβλέπονται συγκεκριμένοι χώροι τοποθέτησης των ηλεκτρικών πατινιών. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και να γίνει και δημοπράτηση των θέσεων αυτών. Άρα, αν όντως είναι έτσι που είναι έτσι, πώς τοποθετούνται παντού τα πατινιά, τα ηλεκτρικά πατινιά? Στο οδόστρωμα, σε δρόμους δηλαδή, καταλαμβάνοντας θέσεις στάθμευσης, σε πεζοδρόμια, μπροστά από σπίτια και επιχειρήσεις. Σε οποιοδήποτε σημείο. Στην πόλη, στον Λαγανά, σε άλλες τουριστικές περιοχές και ούτω καθεξής. Μπορεί για κάποιους να είναι μια εύκολη, οικονομική και πρακτική δυνατότητα για μετακίνηση. Για κάποιους άλλους ευκαιρία να κάνουν το κέφι τους ή τα ψώνια τους ή να πάνε στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους ή στην παραλία αν κάνουν διακοπές, οπουδήποτε. Μόνο που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Καθημερινά ζωές νέων ανθρώπων παίζονται κορώνα και γράμματα. Κορώνα γράμματα. Ρώσικη ρουλέτα. Και αν έχεις τύχη διάβαινε. Στον Λαγανάκι όχι μόνο. Σε τιμή ευκαιρία στα πάντα, όπως και ανθρώπινες ζωές νέων ανθρώπων. και θα το πω και δεν έχω κανένα πρόβλημα και παίρνω την ευθύνη. Ό,τι λέω είναι δική μου και μόνο άποψη. Δεν οφείλει κανείς να υιοθετήσει. Είναι κράτος εν κράτη ο Λαγανάς μέσα στη Ζάκυνθο, αυτόνομο κρατήδιο, και ολόκληρη Ζάκυνθος κράτος εν κράτη ή αυτόνομο κράτος ή κρατήδιο εντός της ελληνικής επικράτειας. Δεν ισχύουν εδώ οι νόμοι του ελληνικού κράτους ή ισχύουν κατά το δοκούν και με βάση τα καλά και τα συμφέροντα? Και προσωπικά δεν με νοιάζουν καθόλου τα συμφέροντα. Αυτά τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας. Έγκυρη όσο μπορούμε, έγκυρη ενημέρωση, διασταυρωμένες πληροφορίες και ρεπορτάζ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι εκπρόσωποι τους τουλάχιστον, οι υπάλληλοι, οι εκπρόσωποι τους δεν έχουν, όπως λένε, τη δυνατότητα να μιλήσουν και δεν λένε το παραμικρό. Είτε μιλάμε για το τμήμα εμπορίου, είτε για το τμήμα καταστημάτων, το δεύτερο στο Δήμο, το πρώτο στην περιφέρεια. Είτε μιλάμε για την υπηρεσία δόμησης υπολοδομίας στο Δήμο, είτε μιλάμε για τη διεύθυνση υγείας στην περιφέρεια, είτε μιλάμε για το τμήμα περιβάλλοντος, είτε μιλάμε για τη κτηματική, είτε για το λιμεναρχείο, είτε για την αστυνομία, είτε για το ΣΕΠΕ, Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Και επειδή δεν μπορούμε να μοιράζουμε τα δάχτυλά μας, απλώνουμε τις κεραίες και τα ραντάρ μας σε όλες τις συχνότητες για να αλλιεύσουμε πληροφορίες, ειδήσεις και άλλα πολλά. Και να φτάσουμε όσο μπορούμε. Γιατί βιώνουμε μια κατάσταση η οποία γενικώς είναι ασίδωτη. Καθένας κάνει ό,τι θέλει και λογαριασμό δεν δίνει. Καθημερινά κινδυνεύει σωματική ακερότητα και ασφάλεια όλων, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών. Νέοι άνθρωποι ξεκινούν από τις ιδιαίτερες τους πατρίδες, έχοντας κάνει οικονομίες για μεγάλο χρονικό διάστημα για να έρθουν για διακοπές εδώ και δεν ξαναγυρίζουν πίσω, σακατεύονται, σκοτώνονται κτλ. Ξέρουν που έρχονται, έχουν ρωτήσει εκ των προτέρων ή το μαθαίνουν στη συνέχεια και με κακό τρόπο επώδυνο ενίοτε? Η μανούλα τους ξέρει που έρχονται? Πατέρας τους? Θα μου πείτε, θα ρωτήσω, νέα παιδιά είναι. Εμείς δεν είπαμε η κάθε τουριστική περιοχή και δι' αυτή του Λαγανά να είναι μοναστήρι, συγχαστήριο, κημητήριο. Δεν παριστάνουμε τους σεμνότυφους και τους ηθικολόγους και ηθικοπλάστες. Αλλά αυτό εκεί δεν είναι τουρισμός, δεν είναι τουριστική περιοχή, δεν είναι διακοπές, δεν είναι διασκέδαση, δεν είναι ψυχαγωγία. Είναι ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πράγμα, η πράγμα. Μια οικογένεια έχει τη δυνατότητα να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο ένα περίπατο στο Λαγανά βραδινές ώρες ή μεταμεσονύχτιας ή και νωρίτερα, πείτε μου εσείς. Κλείνει ή δεν κλείνει ο δρόμος από κάποιο σημείο και μετά και είναι όλοι μεθυσμένοι, μαστουρωμένοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εκτός τόπου και χρόνου? Είναι ή δεν είναι το οδόστρωμα ή δεν έχει μετατραπεί ως τέτοιο προέκταση συγκεκριμένων επιχειρήσεων, που αν πάθουν κάτι θαμώνες στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο, τους πατήσει ένα αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο, θα βγάλουν την ουρά τους απ' έξω και θα πούν ότι το κακό έγινε εκτός του δικού τους χώρου. Και μετά, ας είναι καλά, ιδιωτικές κλινικές, όνομα και μη χωριό, που όταν αντιμετωπίζουν τα δύσκολα, στέλνουν όλα τα περιστατικά στο νοσοκομείο, για να βγάλει σε κάθε περίπτωση τα κάστανα από τη φωτιά. Ας είναι καλά και οι ασφαλιστικές εταιρείες των τουριστών. Να καιγόμαστε, να χανώ... Γιατί παλιότερα είχαμε και συγκεκριμένες πληροφορίες από το τμήμα εμπορίου, ας πούμε, για την όθευση ποτών και καυσίμων και για τις τιμές αγαθών και ούτω καθεξής. Με προϊσταμένη τη Χαραλαμπία Σουρμπή. Καλή της μέρα. Τη διεύθυνση υγείας ή υγειονομικό. Με προϊστάμενο και ο Γιώργο Καλαμπάμπα. Είναι στη σύνταξη. Καθημερινά τον βλέπω. Καλή του μέρα. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μαθαίναμε τα πάντα ή τα περισσότερα. Αυτό και από το τμήμα περιβάλλοντος. Ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Παλιότερα. Και από το λιμεναρχείο. Και από συγκεκριμένους λιμενάρχες. Θα μου πείτε ότι υπήρχε μια αμφίδρομη σχέση και εμείς κάναμε τη δουλειά μας και εκείνη τη δική τους. Αλλά είχαμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε, να μάθουμε κάποια στοιχεία, να τα διασταυρώσουμε και να μάθουμε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει με διάφορα περιστατικά ή και με υπόλοιπα θέματα. Να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους που κάνουν οι υπηρεσίες. Η κτηματική, το λιμεναρχείο, η διεύθυνση υγείας, το τμήμα περιβάλλοντος, το τμήμα εμπορίου, η υπηρεσία δόμησης, με βάση τις αρμοδιότητες που έχουν, τις δυνατότητες που έχουν σε προσωπικό και σε μέσα. Αν δέχονται πιέσεις διοικητικές, οικονομικές, πολιτικές, επιχειρηματικές. Αν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, αν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό και τα μέσα. Και επειδή αυτοί δεν μπορούν να μιλήσουν, οι υπηρεσιακοί παράγοντες και οι υπάλληλοι ένστολοι και όχι μόνο, να μιλήσουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Είτε είναι στο Δήμο, είτε στην περιφέρεια, είτε σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, είτε στα σώματα ασφαλείας, είτε όχι, οι διοικητικοί προϊστάμενοι και οι των υπουργείων, των αντίστοιχων υπουργείων. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι που έχουν και την πολιτική ευθύνη. Να μας πούν τι εντολές έχουν ήδη, τι εντολές δίνουν στις υπηρεσίες. Ποιους ελέγχους κάνουν, σε τι αφορούν αυτοί οι έλεγχοι, κατά κύριο λόγο ποιες είναι οι παραβάσεις που εντοπίζονται, συμμορφώνονται οι παραβάσεις, επιβάλλονται κυρώσεις πρόστιμα κτλ. Εφαρμόζονται στην πράξη αυτές οι κυρώσεις, πληρώνονται τα πρόστιμα, συμμορφώνονται οι παραβάτες. Είτε μιλάμε για τραπεζοκαθίσματα, είτε μιλάμε για ομπρέντες ή εξαπλώστρες, είτε μιλάμε για οτιδήποτε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση, καμία ενημέρωση, γιατί ό,τι και να ρωτήσεις, σου λένε προσωπικά δεδομένα. Από το νοσοκομείο επίσης δεν υπάρχει ενημέρωση, ούτε καν από τη διοίκηση, και αναγκαζόμαστε πολλές φορές να επικοινωνούμε με τα επίγοντα. Που ακόμα και μια ερώτηση που έγινε ένα τροχαίο ή αν είναι σοβαρό ή την υπηκότητα ή εθνικότητα ενός τραυματία ή και θύματος, άκουσε την απάντηση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, προσωπικά δεδομένα απαγορεύεται, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Αυτό και στην αστυνομία, αυτό και στο λιμεναρχείο, αυτό. Αλλά εμείς, ο κύριος Θέμης το ξεφτέρει και άλλο μονοπάτι ξέρει, γιατί είμαστε παλιοί στο χώρο. Και οι καλύτερες, πιο έγκυρες, σημαντικές και πιο αποκαλυπτικές ειδήσεις έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Και από αξιόπιστες και έγκυρες πηγές, πιο έγκυρες δεν γίνεται. Ούτε μπορούμε να βασιστούμε σε μια ενημέρωση και σε μια δημοσιογραφία που ο καθένας θα βγαίνει να λέει τα δικά του και εμείς θα τα να παραγάγουμε άκρητα. Γιατί ο καθένας θα πει αυτά που θέλει να πει και αυτά που πρέπει να πει από τη θέση που βρίσκεται. Αν αρκεστούμε μόνο σε αυτά, δεν είναι δημοσιογραφία, δεν είναι έρευνα, δεν είναι. Και όλες οι πλευρές πρέπει να ακούγονται, και η μία άποψη και η αντίθετη, και ολοκληρωμένα να είναι τα ρεπορτάζ, και διασταύρωση πληροφοριών και στοιχείων να υπάρχει, και αντικειμενικότητα να υπάρχει, και ίσες αποστάσεις όπου χρειάζεται και. Γιατί πολλές φορές τα πιο σοβαρά και τα πιο ουσιώδη γίνονται στο παρασκήνιο, δεν τα μαθαίνει ποτέ και κανένας. Δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Αλλά και να τα μάθουμε ή και να τα μαθαίνουμε, δεν μπορούμε να τα πούμε. Τα πράγματα με το όνομά τους δηλαδή. Υπάρχει μια δοντολογία, υποτίθεται, και όλα αυτά. Αλλά πολλά πράγματα αποτελούν κοινό μυστικό εδώ που ζούμε, που επικρατεί ο νόμος της σιωπής, η ομερτά. Η ανοχή και συνενοχή, η κάλυψη και η συγκάλυψη. Οι περισσότεροι κάνουμε, μη εξαιρωμένου και μου, για να μην παρεξηγηθώ, τα στραβά μάτια, ότι δεν βλέπουμε και δεν ακούμε, ότι δεν καταλαβαίνουμε. Και πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας παντού. Μα παντού όμως. Και να είμαστε επιφυλακτικοί και να μην έχουμε εμπιστοσύνη εύκολα. Και να κάνουμε πάντα δεύτερες και τρίτες σκέψεις ή και περισσότερες. Και μπορούν να πούνε ότι κάντε δυσφήμιση στο νησί, καταστρέφετε το νησί. Εσείς που το λέτε, εσείς το κάνετε αυτό το πράγμα. Με όλα αυτά που κάνατε. Και ειδού τα αποτελέσματα. Και όταν δεν έχετε επιχειρήματα να μας αντικρούσετε, γιατί ξέρετε ότι λέμε την αλήθεια και σας ενοχλεί, πετάτε και καμία απειλή. Από τον αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει ο Μπενάκης και ο Βιενάκης.

βράζει το νησί από ναρκωτικά. Ειλικρινά, με αυτό δεν πρέπει να ασχοληθεί κάποιος. Και δεν είναι μόνο θέμα καταστολής, δεν είναι μόνο θέμα της αστυνομίας. Δεν είναι πάνω απ' όλα πρώτα και κύρια κοινωνικό θέμα που αφορά τους μικρότερους και μεγαλύτερους κατοίκους και επισκέπτες. Είτε τα έχουν μαζί τους, είτε τα βρίσκουν πολύ εύκολα στο νησί γιατί είναι σε αυτονία. Υπάρχουν φωλιές διακίνησης. Πρέπει να επιληφθούν οι αρμόδιοι. Όχι μόνο σε επίπεδο καταστολής, αλλά και πρόληψης. Και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και όχι μόνο, και η επίσημη πολιτεία. Μετά από τα μπόμπες κάτι πρέπει να γίνει. Όπως μαθαίνουμε από πρώτο χέρι, μπουκολίγα περιστατικά μεταφέρονται καθημερινά στα επιγόντα του νοσοκομείου και πρόκειται για μεθυσμένους τουρίστες. Ενίοτε και μαθητωμένους ή και τα δύο μαζί. Καθημερινά στα δελτία τύπου της αστυνομίας βλέπουμε συλλήψεις ημεδαπών και αλλοδαπών, μόνιμων κατοίκων Ζακυνθινών και γενικότερα Ελλήνων ή και τουριστών, κατά κύριο λόγο Βρετανών, που εντοπίζονται να έχουν στη διάθεσή τους και στην κατοχή τους μικροποσότητες, μεγαλύτερες ή μικρότερες, κοκαίνης, κάναβης και ούτω καθεξής. Συν την παράνομη διακίνηση όπλων, συν τον έλεγχο της νύχτας, συν τους εκβιασμούς, συν τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, συν το οργανωμένο έγκλημα σε τελευταία ανάλυση που υπάρχει και ανθεί στο νησί. Και έχει βαθιές ρίζες και είναι δύσκολο να ξεριζωθεί, γιατί οτιδήποτε για να ξεριζωθεί ή να ξεδοντιαστεί εντελώς θέλει πολιτική βούληση, που πολλές φορές δεν υπάρχει. Όπλα, ναρκωτικά, εκβιασμοί, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, έλεγχος της νύχτας, τοκογλυφίες και άλλα πολλά. Έχουμε υποχρέωση ο καθένας από τη θέση του απέναντι στους εαυτούς μας, στον τόπο που ζούμε, στο μέλλον αυτού του τόπου και στις επόμενες γενιές. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βάλουμε έστω όλοι ένα λιθαράκι. Με κάθε κόστος, με κάθε αντίτιμο, με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο. Χωρίς φόβο, αλλά με πάθος. Και με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, του δημοσίου πλούτου, του δημοσίου χώρου, των δημοσίων αγαθών, των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ναι. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι και την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Τραμπ απαιτεί την υλοποίηση δεσμεύσεων για αμυντικές δαπάνες. Στο επίκεντρο, μισό λεπτό, Ουκρανία και σχέσεις με τους συμμάχους. Μουντιάλ 2026, Χάλατ και Νίλατ απέκλεισαν τη Βραζιλία και η Νορβηγία έγραψε ιστορία. Πάει και η Βραζιλία, Αλέξανδρε Λάση, αποκλείστηκε από το Μουντιάλ. Προηγήθηκε η Γερμανία, η Ολλανδία. Θωμαίδης στο Earth News για το τοξικό νέφος στο ωραίο κάστρο. Παράγονται χιλιάδες τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική, μάλιστα. Ωραίο κάστρο θάβουν τη φωτιά για να περιορίσουν το τοξικό νέφος. Ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών. Τι να πούμε τι. Τα ίδια και τα ίδια. Στάχτες και αποκαίδια. Θεμιστοκλέους στο Earth News. Τα επίγοντα και βαριά περιστατικά δεν έχουν πλέον αναμονή. Είναι ο Υφυπουργός Υγείας. Η Ιράν ξεκίνησε στην Τεχεράνη νεκρική πομπή για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η ταφή θα γίνει στη Μασάντ. Μουντιάλ 2026, είμαστε σοκαρισμένοι η αντίδραση του Βελγίου μετά την απόφαση της FIFA για Μπαλογκάν. Μουντιάλ 2026 με Χάλαντ στο τύμπανο, όλο το γήπεδο έκανε κουπί. Παριστάνω ότι κάνουν κουπί οι οπαδοί της Εθνικής Νορβηγίας. Σε 3.342 ανήρθα ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας έστω και φραστικά στο δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας.
Ουκρανία, νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο. Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αστυνομικές ταυτότητες. Μόνο με διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό, αν δεν αντικατασταθούν έως τις 3 Αυγούστου. Έχουμε καιρό. Κεντρική Μακεδονία, κουτάδι υιοθετήθηκε από Αγέλη Λύκων. Ένωση ελεκτών εναέριας κυκλοφορίας στο Earth News Radio 105,8, αυξημένη ζήτηση, μη τήρηση του slots και υποδομές καθυστερούν τις πτήσεις. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος στο Earth News, η φωτιά στην Ινώη δημιούργησε τον δικό της καιρό ή το δικό της μικροκλίμα. Τι είναι η απαγωγική συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς? Ο ΔΔΕ εφιστά την προσοχή για την αποφυγή εξαπάτησης. Πώς αντιλαμβανόμαστε τους επιτίδιους? Ξέρετε, αυτούς με τους τηλεφωνικές απάτες. Τσίπρας, να καταργηθούν οι πανελλαδικές. Στόχος μας η γνώση για να γίνει αξία. Στόχος μας η γνώση να γίνει αξία και η παιδεία δικαίωμα για όλους, να το πούμε σωστά. Καιρός, εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία, πότε αναμένεται ενδεχομένως και σαραντάρια. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην Ινώη, ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις ανασωπηρώσεις, συνεχίζονται οι πυροβολίες και οι διαβροχές. Με φυσικό φράχτη από κοπάδια Αγελάδων, ασφαλίζει το Ισραήλ τα σύνορά του με τη Συρία. Μάλιστα. Το ακούσαμε και αυτό. Ο Ισραηλινός στρατός συνέλαβε πολίτες που προσπάθησαν να εισέρθουν στη Συριακή επικράτεια. Η Χαμάς προσανατολίζεται στη διάλυση της Επιτροπής Διακυβέρνησης στην Γάζα εν ώψη μεταβίβασης της εξουσίας. Νότιος Λίβανος, δήμαρχος Ράμς, εντελώς αβάσιμοι ισχυρισμοί Νετανιάχου για αίτημα ένταξης χριστιανικών χωριών στο Ισραήλ. 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε νέα Ισραηλινή επίθεση στην Γάζα. Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τρεπτής επίθεσης με γκαζάκια, η αστυνομία. Χαλκιδική, νεκρός 68χρονος λουόμενος στην Ιερακινή. Θεσσαλονίκη, αύριο η φιλανθρωπική συναυλία για το παιδοογκολογικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ. Στο Earth News μπορείτε να βρείτε και ειδήσεις και ρεπορτάζ από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ Ζακύνθου.

Πάμε να δούμε και την τοπική επικαιρότητα σε τίτλους από το site imerazante.gr. Εργασίες στερέωσης του καμπαναριού του Ιερού Ναού της Υπαπαντής στο Μαχηράδο. Διονύσης Ακτύπης, βουλευτής Ακίνθου, διασώζεται ένα σημαντικό μνημείο της Ακίνθου. Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακίνθου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. 10 χρόνια μετά η αλήθεια για το δημοψήφισμα δεν παραγράφεται. Το δημοψήφισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στο Μαχηράδο η δύναμη ελπίδας με επικεφαλή στο Γιώργο Τσουρουνάκη. Στο επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Αυτά και από τον Δημοτικό Συνδυασμό της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο Δήμος Ζακίνθου, δύναμη ελπίδας. ΔΕΙΑΣ, ανακοινώσεων συνέχεια, ξεκινά πόρτα-πόρτα η ενημέρωση για τις οφειλές. Διονύσης Τουρκάκης να αλλάξει νοοτροπία, να χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης. Αν δεν αλλάζει έτσι εύκολα η νοοτροπία. Και κάποιοι, λόγω ιδιότητας και θέσης και ονόματος που είχαν συνηθίσει να μην πληρώνουν τίποτα ή σχεδόν καθόλου, ποτέ και τίποτα, τώρα ξεσπούν. Επειδή έχουν εκτεθεί, είναι σε δύσκολη θέση, δεν είναι εύκολο να δικαιολογηθούν και απειλούν και υβρίζουν τους πάντες. Όνομα και μηχωριό. Έχουν ενδεχομένως το καταλόγιστο λόγω του προχωρημένου της ηλικίας, πληθυντικός ευγενίας, δεν αναφερόμαστε σε πολλούς αλλά σε συγκεκριμένο άτομο που ανέτια επιτίθεται φραστικά σε πολλούς και διάφορους. Μπορεί και σε μένα. Καλά, εντάξει, είναι ο ίδιος άνθρωπος που μπορεί να με έχει απειλήσει και στον αέρα κάποια στιγμή. Όχι για ότι θα πάθω κάτι. Αλλά αυτό είχε σε σχέση να κάνει με πολιτική αλλαγή και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι εξοργισμένοι άνθρωποι και από το δικό του πολιτικό και κομματικό χώρο. Με αυτά που λέει και κάνει. Ποιας είναι πρώην. Ενδεχομένως δεν το έχει χωνέψει ότι είναι πρώην και το κακοφαίνεται και έχει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση μαζί του. Ο καθένας μας χαρακτηρίζεται από αυτά που λέει και δεν λέει, από αυτά που κάνει και δεν κάνει, από τη στάση ζωής του, την πορεία του και τη διαδρομή του. Πάμε στα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και Δήτης Περιφερειακής Ενότητας Ζακίνθου. Ξεκίνησε η εγκατάσταση νέου έξυπνου οδικού φωτισμού LED. Κώστας Καποδίστριας, Αντιπεριφερειάρχης Ζακίνθου, για έργα οδοποιίας, αντιπλημμυρικά και νέες παρεμβάσεις. Η Δημοτική Χοροδία έδωσε μουσική πνοή στο κέντρο της Ζακίνθου. Το ξέρεις, Αλέξανδρε Λάση, ότι έχει δημιουργηθεί η Δημοτική Χοροδία. Με την πρώτη ευκαιρία θα πούμε περισσότερα. Εκεί είναι μια πολύ καλή κυρία, που πέρα από τις συγγενικές σχέσεις που έχουμε μαζί, είναι πολύ καλή φίλη. Η Τασούλα Μπισκίνη, η οποία συμμετέχει, την καλημερίζω. Κεφαλονιά, προσάραξη στιοφόρο σκάφος με 5 αλλοδαπού στο λιμάνι του Αργοστολίου. Εδώ όλα, τέλος καλό, όλα καλά εδώ όπως μάθαμε. Πλήθος κόσμου στο παραδοσιακό πανηγύρι της έξω χώρας στην ορεινή Ζάκυνθο. Λουτράκι Πατίνι παρασύρθηκε από γιοταχή, σοβαρός τραυματισμός 16χρονου. Ορίστε. Σας τα λέγαμε. Ή τα λέμε συνέχεια. Έθριος καιρός τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, δηλαδή σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στο Ιόνιο. Συνεργασία Μουσιακών Συλλόγων Ιωνίου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα. Κέρκυρα. 34 παραβάσεις μετά από ελέγχους σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης οχήματα. Εκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο, νέοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, ο χάρτης των πληρωμών έως τις 10 Ιουλίου. Καλοκαιρινές διακοπές πόσο κοστίζουν για μια τετραμελή οικογένεια. Αφήστε το καλύτερα. Ιούλιος γεμάτος εκδηλώσεις στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακίνθου. Πέμπτη λήψη οργάνων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθου, δώρο ζωής σε 3 ασθενείς από δωρεά οργάνων 73χρονης. Αυτά είναι που πρέπει να αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση. Πάμε και στα αθλητικά, να μην τα παραμελούμε και αυτά. Ο σύνδεσμος παλεμάχων του ΑΠΣ Ζάκυνθος για το Δημοτικό Στάδιο καλούμε κάθε αρμόδια υπηρεσία να αναλάβει τις ευθύνες της.
Επισημοποίησε την τρίτη μεταγραφή της η Ζάκηθος, δικός της και ο Κώστας Παναγιωτούδης. Στο ναό Λεβάντε το δημοτικό γήπεδο Μαχαιράδου για τη συμμετοχή του στην τρίτη εθνική δεύτερη έδρα το δημοτικό στάδιο. Δεύτερη μεταγραφή για τη Ζάκηθο, ο Σπύρος Νάτσος θωρακίζεται για τη Super League 2. Στίβος Αγέση ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για τον Πέτρο Κώτη στο επικοντό. ΑΟ Κατασταρίου έλυσε τη συνεργασία με τον προπονητή Βασίλη Λούλο. Απόψεις. Ο Ερασιμόλπος. Ερασιμόλπος. Σωστά. Είναι ο γιατρός του Διονύση Αρβανιτάκης που κάνει και τις δωρεές όπως τελευταία αυτή στο ύψης. Ο Ερασιμόλπος. Ερασιμόλπος. Σωστά. Είναι ο γιατρός του Διονύση Αρβανιτάκης που κάνει και τις δωρεές

Και επειδή μου ήρθε στο μυαλό να μην ξεχάσω να το πω, ή να, επειδή μας ήρθε στο μυαλό να μην ξεχάσουμε να το πούμε, έτσι να χρησιμοποιούμε πληθυντικό, ο Δήμος Ακίνθου τώρα ρίχνει τον μπαλάκι στην τροχέα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ότι αυτή έχει και καλά την αρμοδιότητα να κάνει σχετικούς ελέγχους για τα σημεία τοποθέτησής τους. Βέβαια από την τροχέα δεν έχουμε καμία ενημέρωση και καμία απάντηση και είναι και πολύ δύσκολη η διαδικασία επικοινωνίας με την τροχέα και με τον διοικητή της υπηρεσίας. Η ΔΕΗ Ζακίνθου ενημερώνει τους πολίτες ότι από αυτή την εβδομάδα και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνεργεία της επιχείρησης θα πραγματοποιούν ενημερωτικές επισκέψεις και ελέγχους στις δημοτικές ενότητες αλικών, αρκαδίων, ελατίων.

Αρτεμισιών, Λαγανά και Ζακυνθιών. Σε όλη τη Ζάκυνθο δηλαδή, η δράση αυτή αφορά παροχές σύνδρευσης και αποχέτευσης που εμφανίζουν εκκρεμότητες πληρωμών και εντάσσεται σε μια συλλογική προσπάθεια της ΔΕΙΑΣ να βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, μάλιστα ενημερώνοντας έγκαιρα και προλαμβάνοντας τη συσσόρευση οφειλών. Σε ένα νησί, προσέξτε τώρα, που νερό έχουμε αλλά δεν έχουμε, είτε έχουμε δίκτυο είτε δεν έχουμε, που συνήθως έχουμε, και που υποχρεωνόμαστε να πληρώνουμε και τους λογαριασμούς του νερού σε σχέση με τη ΔΕΙΑΣ, με τις γνωστές αυξήσεις, να πληρώνουμε ενίοτε και δροφόρες της ΔΕΙΑΣ που μας φέρνουν νερό, να πληρώνουμε και ιδιώτες που πολλές φορές υποχρεούμαστε να τους καλέσουμε να φέρουν νερό, είτε με ιδιωτικής κρίσης είτε με δημόσιας κρίσης οχήματα, και να πληρώνουμε καθημερινά και να κουβαλάμε εξάδες στο σούπερ μάρκετ με νερό. Αυτά. Στα της ΔΕΙΑΣ και πάλι αναφέρει άμεση αντιμετώπιση διαρροής λιμάτων στην περιοχή του Πλάνου. Είχε και πάλι διαρροή λιμάτων. Όχι ακριβώς απέναντι από το bowling στην περιοχή του Πλάνου, εκεί κοντά πάντως. Είπατε κάτι? Η ΔΕΙΑ, λέει Ζακύνθο, ενημερώνει τους πολίτες ότι παρουσιάστηκε διαρροή λιμάτων στην περιοχή του Πλάνου. Η διαρροή έγινε σε φράτια ιδιωτικών συνδέσεων που καταλήγουν στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και όχι στο δίκτυο αποχέτευσης. Μάλιστα. Από την πρώτη στιγμή η συνεργεία της υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή της διαρροής, στην αποκατάσταση του προβλήματος και τον καθαρισμό του χώρου. Τώρα σωθήκαμε. Η διαρροή αντιμετωπίστηκε άμεσα. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των ιδιωτικών συνδέσεων και των παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτές, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία του περιστατικού και εφόσον απαιτηθεί να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις για την αποφυγή αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον. Μπορεί κιόλας. Σε ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται το εξής, ή αναφέρονται τα παρακάτω. Δημοψήφισμα 5 Ιουλίου 2015. Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup στις 25/6/2015, και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους. Και έχει «δεν εγκρίνεται» ή «εγκρίνεται». Το πρώτο έγγραφο τυπλοφορείται και αφορά μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού, και το δεύτερο προκατακτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους, τέλος πάντων υπενθυμίζει πως ακριβώς είχε το δημοψήφισμα με το ναι ή όχι. Και αναφέρει 10 χρόνια μετά η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να επενδύει στο ίδιο μεγάλο πολιτικό ψέμα με τη βοήθεια του γνωστού μηχανισμού προπαγάνδας και των διαδικτυακών τρόλ της. Προσπαθεί να πείσει ότι το όχι έγινε ναι. Δυστυχώς για αυτούς τα επίσημα έγγραφα, τα γεγονότα και η ίδια ιστορία δεν διαγράφονται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου 2015 δεν αφορούσε ούτε την έξοδο από το ευρώ, ούτε την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και 10 χρόνια μετά συνεχίζουν την ίδια κασέτα. Γιατί δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι η ιστορία δεν γράφεται από τα τρόλ, ούτε από κομματικά επιτελεία, γράφεται από τα γεγονότα, και τα γεγονότα είναι αμήλικτα. Το δημοψήφισμα δεν ακυρώθηκε, η λαϊκή εντολή δεν προδόθηκε, η Ελλάδα έμεινε στην Ευρώπη, βγήκε από τα μνημόνια και στάθηκε ξανά στα πόδια της. Όσο και αν προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία, υπάρχει ένα πράγμα που δεν μπορούν να αλλάξουν, την αλήθεια. Ναι, γιατί παίζονται κάτι σποτάκια τώρα του κυβερνώντος κόμματος για το δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου του 2015 επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτονόητους λόγους. Άλλωστε είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο.

Πολλές καλημέρες. Καλά να περνάτε. Λέμε τώρα να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους υπόλοιπους. Προσοχή στους δρόμους Καρμανιόλα του νησιού, στους δρόμους του τρόμου, που ζούμε και επιβιώνουμε αποτύχεια. Αυτοσχεδιάζοντας και όλα παίζονται στο δευτερόλεπτο και το χιλιοστό. Καλημέρα σε όλα τα Ιόνια νησιά, σε κάθε γωνιά της χώρας και του κόσμου ολόκληρου, όπου και ακουγόμαστε μέσω των FM και πολύ περισσότερο μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα και στους υπόλοιπους 18 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα και σε όλους τους συναδέλφους. Δύο λόγια για την επίσκεψη της δύναμης Ελπίδα στην τοπική κοινότητα Μεχεράδου, Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων. Εκεί λοιπόν ο επικεφαλής και τα μέλη της παράταξης, της Δημοτικής Παράταξης, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με κατοίκους της περιοχής, να ανταλλάξουν σκέψεις και να καταγράψουν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναδείχθηκαν ως κυριότερα ζητήματα η προβληματική κατάσταση με τα απορρίμματα και την αποκομιδή τους, η ανεπαρκής υδροδότηση, τα ακαθάριστα και επικίνδυνα χόρτα, η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, καθώς και οι απροσπέλαστοι δρόμοι δασοπυροπροστασίας, οι οποίοι προκαλούν έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα, οι κάτοικοι ανέδειξαν την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της αγροτικής οικογένειας και κτηνοτροφίας, τομέων που αποτελούν βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Αγροτική, κατά κύριο λόγο, η περιοχή του Μαχηράδου και ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων, να προσθέσω εγώ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο χρόνιο ζήτημα της λειτουργίας των σφαγείων, ένα έργο που Ιζάκηθος αναμένει εδώ και περίπου 20 χρόνια και εξακολουθεί να παραμένει σε κρεμότητα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους κτηνοτρόφους του νησιού. Οι κάτοικοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, επισημένοντας ότι πολλά από αυτά παραμένουν άλυτα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δύναμη Ελπίδα συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, να ακούει τις ανάγκες των πολιτών και να αναδεικνύει τα προβλήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Υπάρχουν και ανακοινώσεις από την ΕΛΜΕΣ, το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί. Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕΣ Ζακύνθου στους συναδέλφους αναπληρωτές, τους εκπαιδευτικούς που είναι αναπληρωτές. Επιστολή λοιπόν, που καλεί κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικό, η ΕΛΜΕΣ Ζακύνθου, να συμμετέχει στο σωματείο, στην ΕΛΜΕΣ δηλαδή, έως και την επαναπρόσληψή του, και να είναι και ότι η ΕΛΜΕΣ είναι δίπλα σε κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικό. Καλεί λοιπόν κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικό να είναι σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ζακύνθου, το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, για κάθε πρόβλημα που υπάρχει, για κάθε ερώτημα, για κάθε αγωνία. Επίσης, υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την ΕΛΜΕ Ζακύνθου για την καθυστέρηση στην έναρξη ηλεκτρονικών εγγραφών, που αναφέρει υπονομεύει ότι μια τέτοια εξέλιξη υπονομεύει ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των μαθητών και τη λειτουργία των ΕΠΑΛ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ζακύνθου λοιπόν καταγγέλει την απαράδεκτη, όπως αναφέρει, καθυστέρηση που παρατηρείται και φέτος στην έκδοση της εγκυκλίου εγγραφών στα ΕΠΑΛ και στα ΓΕΛ του νησιού, και όχι μόνο, και η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και απαξιώνει ακόμα περισσότερο, ειδικά την επαγγελματική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας μόλις στις 29 Ιουνίου ανακοίνωσε την έναρξη των εγγραφών μια ημέρα πριν την τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολείων, με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά αδύνατη η πλήρης και σαφής καταγραφή τόσο των επιλογών των μαθητών όσο και των αναγκών σε διδακτικό προσωπικό. Θα επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα. Μια ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: 45 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθετείας στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 45 τον αριθμό ό,τι αφορά στα Ιόνια νησιά, 10 στην Κέρκυρα, 5 στους Πάξους, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα. Είναι οι 45 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθετεία που κατανέμονται στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων και ξεχωριστά στα Ιόνια νησιά, όπως αναφέραμε σχετικά.

Με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με έδρα την Κέρκυρα, να αναφέρει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Θετική σε κάθε περίπτωση. Κάπως διαφορετική σήμερα η εκπομπή, χωρίς έτσι ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα τεινά και σχετικά, καθώς ήταν κάπως απρογραμμάτιστη, αφού ήταν να μην γίνει σήμερα ενημερωτικό πρόγραμμα, αλλά αυτό άλλαξε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, Αλέξανδρος Δάσης στην επιμέλεια του ήχου, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα, ανακαποδίστρα στις μουσικές επιλογές. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, από αύριο σε κανονικούς ρυθμούς, με περισσότερη ώρα στη διάθεσή μας, με θέματα, ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, για όλα τα θέματα, τοπικά, κεντρικά, περιφερειακά. Σε 2 λεπτά από τώρα, σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για το Δελτίο Ειδήσεων. Την επόμενη ώρα και πάλι πρώτο πρόγραμμα, έτσι, σωστά, σωστά. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 και πάλι σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλά μυαλά, πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤΣΑ και το δικό σας σταθμό. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους υπόλοιπους, να είστε αλληλέγγυοι σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, να κάνετε και να κάνουμε καθημερινά την αυτοκριτική μας και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι σε αυτό το μάταιο, άδικο και παράλογο κόσμο, που αξίζει όμως να ζούμε για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και πολύ περισσότερο για τις επόμενες γενιές. Και πάντα κόντρα στο ρεύμα. Όσο γίνεται. Και επειδή η ζωή είναι μία μοναδική μικρή πειραστική και δεν επαναλαμβάνεται, να χαρείτε όσο μπορείτε τις μικροχαρές της ζωής και του καλοκαιριού μαζί, όσοι έχετε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια, ή να βρίσκετε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια αυτή για τους εαυτούς σας και όλους τους υπόλοιπους, γιατί αυτές οι μικροχαρές και κάποιες τέτοιες στιγμές είναι που μένουν τελικά και κάνουν τη διαφορά. Και πρέπει να τις έχουμε ζήσει και να βιώσει για να τις θυμόμαστε και να αισθανόμαστε καλά.

Κλείνουμε με Εφέπουλο Κώστα. Πολλά χρόνια στο νησί. Ζάντε τηλέμα, γυμναστής, καθηγητής, στις παρελάσεις. Άφησε το δικό του στίγμα, το δικό του αποτύπωμα στη Ζάκυνθο. Τώρα πια δεν είναι εδώ, έχει φύγει. Γεια και χαρά, μείνετε συντονισμένοι, φιλάκια.

ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.

Σάμι Φόρτε ακούσαμε από την Ορνέλα Βανόνη, βρεθήκαμε στην Ιταλία και ο Έντριαν Κεσάδα με την Ήλε από το Μπολέρο Ψυχοδέλικος 2, γιατί καλό ήταν που είχε δύο Μπολέρο Ψυχοδέλικος, τα χρειαζόμασταν και τα δύο. Μπράβο!

Adrian Quesada και την Ήλια. Μπράβο, λέμε και εμείς στον Adrian Quesada, γιατί μπορεί να κάνει άλμπουμ σαν τον Πολύρος Ψυχοδέλικος, να κάνει groups όπως η Group of Phantasma. Όλα αυτά τα projects που έχει κάνει, να φτάσει μέχρι τις υποψηφιότητες στα βραβεία Oscar και στα Grammy και να βρει ταλέντα όπως ο Eric Barton και να φτιάξει τους Black Pumas και να δει το ταλέντο στον TY, ένας υπέροχος καλλιτέχνης. Και πόσο τύχη και ομορφιά να πει στα χέρια του Adrian Quesada τώρα και να του φτιάξει αυτό το άλμπουμ. Outsider, ο τίτλος, Electric Spanish.

λοιπόν με το Electric Spanish Knocking on Heaven's Door, οι Waterboys στο δικό τους πιστό περιβάλλον στην αισθητική τους διασκευάζουν Bob Dylan.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Κραλ, Diana Krall και Hank Jones, on Dream a Little Dream of Me. 8 παρα 25, καλή εβδομάδα. 6 Ιουλίου, απογευματάκι Δευτέρας. Κλάουδια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στους μουσικές του κόσμου. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας. Βραδάκι Δευτέρας έρχεται. Pick up yourself. Diane Reeves στον αέρα μας. Viber, Cosmos Radio, με ένα search στέλνεις τα μηνύματά σου, Messenger, Instagram και μας ακούς διαδικτυακά μέσα από το AirTeco.

Way down in the hole, blind boys of Alabama. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Yeba. Και yellow eyes στον αέρα μας.

Lord knows I'm one. House of the Rising Sun, ωραιότατο από Gregory Isaacs. Και ένα τραγούδι που πολύ δύσκολο να το ακούς από άλλη φωνή έξω από τον Eric Burton, γιατί αυτή η εκτέλεση των Animals είναι η εκτέλεση που έμεινε στην ιστορία. Είναι το παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν κάποιος αληθινά ερμηνεύει, και αυτό το έχει ο Eric Burton. Αλλά όλες αυτές οι εκτελέσεις χρειάζονται κάτι τέτοιο, μια άλλη προσέγγιση διαφορετική, και ιδιαίτερα από καλλιτέχνες που έχουν τη δική τους, το δικό τους πολύ έντονο μουσικό περιβάλλον. Δηλαδή είναι πολύ βιωμένος ο τρόπος που ερμηνεύουν, έχουν αυθεντικότητα, δηλαδή, με λίγα λόγια. Αυτό υπάρχει στον Gregory Isaacs, γι' αυτό και μπορεί να σταθεί τόσο όμορφα μια εκτέλεση, όπως και στο τραγούδι που ακολουθεί. Αυτό κι αν είναι από τα πιο δύσκολα να διασκευάσει κάποιος. Πέρα από τους Peter, Paul and Mary, που έκαναν αυτή τη γλυκανάλατη εκτέλεσή τους κάποτε και έφεραν το Blowing in the Wind του Dylan στην κορυφή, που είναι όμορφη εκτέλεση. Τη λέω γλυκανάλατη γιατί είναι μπροστά σε όλο αυτό το υπόβαθρο που έχει το Blowing in the Wind τραγούδι και η ερμηνεία του Dylan, που είναι το μισό τραγούδι ουσιαστικά. Αλλά έγινε ένα hit μέσα από τους Peter, Paul and Mary. Όμως εδώ ο άνθρωπος που τη διασκευάζει είναι αυτό το παράδειγμα του βιωμένου, του ανθρώπου που υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος μέσα στην ψυχή του και μπορεί να ερμηνεύει και να μεταφέρει τραγούδια που έχουν τόσο μεγάλο βάρος στην ιστορία και να τα μεταφέρει σε ένα περιβάλλον που μπορούν να σταθούν δικά του. Αυτό μπορεί να το κάνει ο Stevie Wonder, γι' αυτό και τον λατρεύει ο Bob Dylan πάρα πολύ, τον Stevie Wonder. Και όταν έγραφαν και το We Are The World, είχε πάθει μια αγοραφοβία φοβερή ο Dylan εκείνο το βράδυ. Δεν μπορούσε να σταθεί πουθενά, ούτε να τραγουδήσει και το part το δικό του. Το τραγούδησε μόνο όταν έκατσε στο πιάνο δίπλα στο Stevie Wonder, γιατί ένιωθε καλά ανάμεσα σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες μόνο με το Stevie Wonder.

ίσως το πιο σημαντικό τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ, βασικά είναι το Blowing in the Wind. Αυτή είναι η αλήθεια, το μεγαλύτερο ακτιβιστικό τραγούδι για τα ανθρώπινα δικαιώματα που γράφτηκε ποτέ. Μόνο ο Stevie Wonder μπόρεσε να αποδώσει το στίχο και να τον πιστέψει. Παγκόσμια μέρα φιλιού σήμερα και φυσικά θα ακούσουμε ένα τραγούδι για το φιλί που έγραψε ένα κορίτσι μικρό πολύ κάποτε, που δεν είχε φιληθεί ποτέ, δεν ήξερε τι είναι στα αλήθεια το φιλί. Όμως το τραγούδι που έγραψε είναι από τα πιο διασκευασμένα τραγούδια στην ιστορία και το έχουν τραγουδήσει και αγαπήσει τόσοι καλλιτέχνες και το έχουν ερμηνεύσει με τόση αγάπη και το έχουν νιώσει τόσο πολύ. Ο στίχος είναι από τους πιο διάσημους, ο τίτλος κι αν είναι από τους πιο διάσημους, και το κορίτσι αυτό δεν είχε φιληθεί ποτέ όταν ερμήνευε και όταν έγραψε τους στίχους. Φίλαμε τόσο πολύ, σαν να είναι η τελευταία φορά που βλεπόμαστε. Μπέσαμε μούτσο, Κονσουέλο Βελάσκες.

0: Μπέσαμε μούτσο, Παγκόσμια ημέρα φιλιού, μια ωραία ευκαιρία, δικαιολογία να φιληθείτε. Αν και κάθε μέρα πρέπει να γίνεται αυτό. Γαβρίλη Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε εδώ στον κόσμο. Καλή εβδομάδα, εμείς τα λέμε αύριο στις 6.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 8.
0: Κόσμος 90.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόβιτος more.com, artinfo.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τους 8, είναι Δευτέρα σήμερα φίλες και φίλοι, 6 Ιουλίου, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες, με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Με ζέστη φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού, εύχομαι να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχουμε live σήμερα, έχουμε τον Χωσέ Τζέιμ σήμερα το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού, τον Τζο Λοβάνο και πολλά πολλά άλλα πράγματα, έτσι να αρχίσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

λίγο νωρίτερα για τον Χωσέ Τζέιμς. Σε λίγη ώρα ο Χωσέ Τζέιμς στο λοφό του Λυκαβητού, στο κύλο του θεάτρου του Λυκαβητού, εκεί που πριν από μερικές μέρες έδωσε ένα εξαιρετικό live, πραγματικά κατανοητικό θα έλεγα, η Beth Hart. Και ξεκινάω καλύτερα από την Beth Hart, από το live που έδωσε στο θέατρο του Λυκαβητού. Υπήρχε, ξέρετε, πολλοί κόσμος που αναρωτιόταν πώς θα ήταν η Beth Hart μέσα σε μια συναυλία, σε ένα δίωρο με unplugged session, με ένα κρουστό, τον κιθαρίστα της, τον Νίκολς και την ίδια σε όλα τα υπόλοιπα. Τελικά όλος ο κόσμος διαψεύστηκε στην κυριολεξία. Εγώ το είχα πει αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η Beth Hart είναι κατά τη καλύτερη στα unplugged sessions παρά στα full band sessions, γιατί δίνει το καλύτερό της σε αυτό και καταθέτει πραγματικά την ψυχή της. Όλα αυτά λοιπόν για την Beth Hart που είχαμε τη χαρά να την δούμε την Τετάρτη που μας πέρασε πρωτομηνιά, 1η Ιουλίου, στο θέατρο του Λυκαβητού, σε ένα συγκλονιστικό κοινό πραγματικά και σε ένα εξαιρετικό live που θα θυμόμαστε για καιρό.

0: He's a mean old man. And he's a woman.
1: Γεια σας και μιλάμε για τον Λυκαβητό, ο Χωσέ Τζέιμς. Λοιπόν, παρέα με την China Moses παρουσιάζουν σε λίγη ώρα το I Want You, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ του Marvin Gaye. Ένα άλμπουμ που έγραψε τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής. Όχι στο χώρο της soul, αλλά στο χώρο της μουσικής, καθότι επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών, καλλιτεχνών και ανθρώπων που σχετίζονται με τη μουσική, από τον D'Angelo και την Angie Stone μέχρι τους Fugees και πολλούς πολλούς πολλούς άλλους. Ένα άλμπουμ που παρουσιάζει σε λίγη ώρα και το δεύτερο μέρος που φαντάζομαι ότι θα είναι και τραγούδια δικά τους, τραγούδια του Χωσέ Τζέιμς και της China Moses, να τα ακούσουμε, να δούμε, να απολαύσουμε για άλλη μια φορά αυτό το καταληκτικό live μέσα στον κόσμο, στο κύλο του θεάτρου, στο θέατρο του Λυκαβητού.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα στα ραδιόφωνά σας με τον κόσμο, και εύχομαι καλές διακοπές. Όσοι έχετε φύγει, όσοι βρίσκεστε ακόμα στην Αθήνα, δεν έχει καμία σημασία. Η πόλη είναι ζωντανή, η πόλη είναι γεμάτη events, γεμάτη πράγματα. Μια χαρά όλα. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και επιστρέψαμε με τους The Sacred Souls. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον John Legend.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο John Legend. Εμφανίστηκε στο Ηρώδιο, ο John Legend, στο τελευταίο live του Ηρωδίου, πριν κλείσει για 3 ή για 4 χρόνια, όπως λένε κάποιοι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν το τελευταίο live για να κλείσει ένας τεράστιος κύκλος συναυλιών και εκδηλώσεων στο θέατρο του Ηρωδίου, κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. John Legend, που ομοίως κάποιοι είχαν αμφιβολίες για το πώς θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή με ένα πιάνο και με μία φωνή, ο ίδιος έκανε μία τεράστια αναδρομή στη μουσική, στη ζωή του, με εξαιρετικά βίντεο κλιπ και με ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του. Ο John Legend, που θεωρείται και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στον κόσμο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Βέβαια, η εβδομάδα που μας πέρασε δεν είχε μόνο την Beth Hart, αλλά είχε και το εξαιρετικό live πραγματικά που έδωσε μετά από τόσα χρόνια στην Αθήνα ο Μόμπι. Ο Μόμπι επέστρεψε, εμφανίστηκε στο release σε ένα εξαιρετικό sold out live. Περιμέναμε τον Μόμπι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο ίδιος είχε αποφασίσει, όπως μου είχε πει πριν από μία εξαετία, όταν είχα τη χαρά και την τιμή να του μιλήσω, ότι προτιμάει πολύ περισσότερο να παίζει στην αυλή του σπιτιού του, κυρίως με τους φίλους του, και να ασχολείται με τα ζώα και με τα εστιατόρια του. Από την άλλη όμως, ξέρετε, το μικρόβιο του καλλιτέχνη και δι του καλλιτέχνη που κάνει live και έχει τόσο μεγάλη επιρροή και σχέση με το κοινό, είναι πολύ δύσκολη να κοπεί, και καλά έκανε ο Μόμπι και ξαναβγήκε σε περιοδία. Πριν από 2 χρόνια βγήκε και έδωσε πολύ λίγες συναυλίες στην Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Φέτος επέστρεψε με ένα tour και είχαμε τη χαρά να τον δούμε στην Αθήνα, να τον δούμε στο release με 33-34 χιλιάδες ανθρώπους που πραγματικά τον αποθέωσαν.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Momento. Αυτή είναι η Μαρή Φρόες από τη Βραζιλία, από τη νέα γενιά των μουσικών από την βραζιλιάνικη σκηνή, που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Πολ Μακάρνεϊ εδώ παρέα με τον Ρίγκο Σταρ στο Home to Us, από το τελευταίο άλμπουμ του Πολ Μακάρνεϊ. Πολ Μακάρνεϊ, το σκαθάρι που επιστρέφει μετά από 5 χρόνια με νέο δίσκο, κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Αφενός μεν, αφετέρου, ο Ρίγκο Σταρ βγαίνει ούτως ή άλλως σε περιοδεία στην Ευρώπη. Ο Πολ Μακάρνεϊ βγαίνει σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater, έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είμαι ο Πέτρος Αδάμ. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα μαζί με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Αν βρίσκεστε διακοπές, να περάσετε όμορφα. Αν βρίσκεστε στην Αθήνα, μια χαρά, όπως έχουμε πει, χαρακτηριστικά η πόλη έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει πάρα πολλά events, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Τελενόβα. Η Τελενόβα που δημιουργήθηκαν το 2020 στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Ένα συγκρότημα που συνδυάζει τα samples, το trip hop με τη χορευτική pop. Και αυτό το καταλάβαμε όλοι όταν ακούσαμε το Tranquilize, το extended play που κυκλοφόρησε το 2021. Και μέχρι σήμερα οι ίδιοι έχουν εκτοξεύσει ιδιαίτερα τη δημοτικότητά τους, κυρίως από μια πανέμορφη διασκευή που είχαν κάνει στο Hang Up της Μαντόνα. Τους είχαμε δει και στην Ελλάδα τους Τελενόβα στα πλαίσια του Release Athens. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Νωρίτερα ακούσαμε τους Soulesses στο Aquarel και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Τζακ Σαβορέτη από την Miss Italia, την ιταλική εκδοχή και την ιταλική δισκογραφική δουλειά του Τζακ Σαβορέτη. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Now and Then. Αυτή είναι η Beatles με τη βοήθεια της τεχνολογίας και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Damian Marley να τραγουδάει και να ερμηνεύει Songs of Freedom.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τους Rolling Stones. Rolling Stones που θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε πρώτη την παρουσίαση του άλμπουμ λίγο πριν την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία. Πάμε να ακούσουμε τους Rolling Stones.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, οι Rolling Stones. Rolling Stones από το καινούριο τους άλμπουμ, μεθαύριο την Πέμπτη, μάλλον μεθαύριο την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποκλειστικά σε πρώτη ακρόαση το Foreign Tongues. Ένα άλμπουμ που ο κόσμος θα παρουσιάσει την επόμενη μέρα για όλους εσάς. Το Foreign Tongues ηχογραφήθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα στο Metropolis Studio στο Δυτικό Λονδίνο με τους Jacker Evans. Με τους Jacker, Richards και Ron Wood να συνεργάζονται ξανά με τον Andrew Watt. Ένας δίσκος δυναμικός με μεγάλες συνεργασίες, αλλά και μια ξεχωριστή στιγμή που ανήκει στον εκλειπώντα Charlie Watts, ηχογραφημένη σε ένα από τα τελευταία sessions πριν από το θάνατό του το 2021.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Patti Smith. Patti Smith που είχαμε τη χαρά να την δούμε στην Αθήνα. Patti Smith που άνοιξε το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στο Λυκαβητό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Tears Won't Lie, τη νέα δισκογραφική δουλειά, το νέο single από την Brooke Combi. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε μια μπάντα, ένα συγκρότημα που με τις παγκόσμιες επιτυχίες έχει αλλάξει το μουσικό χάρτη στην Μεγάλη Βρετανία από το τέλος της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για του Soul. Του Soul, την μπάντα που μιξάρει τους ήχους της dance, του hip hop, της soul, της R&B και έγιναν φυσικά γνωστοί με το Keep On Moving, με το Back To Life, καθώς και το επιδραστικό άλμπουμ τους, το Club Classics Volume 1, που τους εκτόξευσαν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε του Soul, του Soul, να τους δούμε φέτος ζωντανά στο φεστιβάλ στη Σάνη 2026. Ο Jazzy B με την μπάντα του 8 Αυγούστου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires.

Τα έχει τα χρονάκια του, τα έχει και τα χιλιομετράκια του Nightmares on Walks, ο οποίος ξεκινάει από το Lead, από το UK μεριά και καταλήγει με έδρα την Ibiza. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντως πριν από χρόνια συνάντησε τον Ludovic Navarre και μαζί στην Parlophone ηχογράφησαν αυτό. Πίσω στο 2001 όλα αυτά τα ωραία.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης, φροντίζεται του οίκου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Και θυμήθηκα τους Μπουζού Μπαγιού που έφυγαν από τη Γερμανία ακριβώς εκείνο τον καιρό, πίσω στο 2000.

γιατί acid jazz πάντα θα είναι στο πλευρό μας. Ένα Latin jam από τους Χάριου. www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο επίσης ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας χρειαστείτε.

Do it again. Κάν το ξανά και ξανά μέχρι να το πετύχεις. Αυτοσχεδίασε κάπως η Κάρολιν Λέονχαρτ μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ. Αυτό ακριβώς είχαν στο μυαλό τους όταν έφτιαξαν αυτό το άλμπουμ με τίτλο Bossa Nova is not a crime. Εδώ η Τζουλ Ορκίστρα.

αργότερα, πολύ αργότερα, οι More Horizons ακολούθησαν αυτό το μονοπάτι. Εδώ οφείλουν στη χαρά και φτιάχνουν ένα ύμνο για αυτήν, Ode to Joy. Το λένε ο Hector Maver, παρευρίσκεται στην παρέα και το άλμπουμ καινούριο, μόλις κυκλοφορεί.

αγγίζουν το κλασικό και η Blue Note παίζει Bossa Nova. Θα σέβεστε. Τάνια Μαρία και το κομμάτι, το γνωστό και μη εξαιρεταίο,

πάρουμε τις βραζιλιάνικες μουσικές μας και θα διακτηνιστούμε στην Αμερική, όπως ακριβώς θα έκαναν και αυτοί οι βραζιλιάνοι μουσικοί. Brazilian music in the USA in the 70s. Αυτή είναι η κατάσταση. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο «Εσκράβος de Zoo».

καινούρια στα μεταμορφωμένα, τέλος πάντων. Είναι και αυτά που βγήκαν από το σερτάρι και παίχτηκαν αλλιώς. Μια Καρολίνα Κάρολ Μπέλα που πολύ μας αρέσει, από την Mr. Bongo Brazil, που ξέρει

0: C'est pas seulement un jour de danse.
1: Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Alors, la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce qu'en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter.
2: Ντεζί Εουζή, περίπτωση ιδιαίτερου παραγωγού και μουσικού, έχει ταξιδέψει σχεδόν παντού, έχει συνεργαστεί με πολλούς και διαφορετικούς και εδώ φεύγει από τη Γαλλική Πολυνησία όπου ηχογραφεί για να ταξιδέψει στη Βραζιλία και να φτιάξει αυτές τις δικές του φαβέλες. Αυτή η βερσιόν έρχεται στην ορκιστράλε εκδοχή.
3: Οπα, οπα, οπα, οπα, μανιά, νιά, νιά.

που αγαπούν τις βραζιλιάνικες μουσικές, από τη δισκοθήκη δεν θα έπρεπε να λείπει αυτό εδώ το άλμπουμ με τίτλο Favela και την υπογραφή ή μάλλον τον κωδικό που δίνουν οι μουσικοί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

μουσικές με τις Ιμπεγί, αυτές τις δίδυμες κόρες που έρχονται οι μισές από τη Γαλλία και οι άλλες μισές από την Κούβα. Μια υπέροχη μίξη που φτιάχνει μουσική, και το Ασέτ είναι από την καινούρια τους δουλειά με τίτλο Offering.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου και η Little Sims εδώ στα πρώτα της βήματα, μαζί με τα τραύματά της, μαζί με τον Chronix. Wounds ήταν ο τίτλος του άλμπουμ.

έσπισε το φλάουτο, εντρίφησε σε αυτό και εδώ ηχογραφεί το άλμπουμ της μετά από την παρουσίαση που της έκανε ο David Walters που την ανακάλυψε. Το κορίτσι έρχεται από τη Γουαδελούπη, ονομάζεται Σέλια Βά και φτιάχνει αυτό το «De Moonage» που κρύβεται στο άλμπουμ της με τίτλο «Φαντάζομαι».

Και αφού φτάσαμε στις μεγάλες αξίες, να σταματήσουμε εδώ, γιατί τα πνευστά έχουν έρθει για σημαντικό λόγο. 2021 η Strat Records υπογράφει αυτό εδώ, τον Μπάμπα Ντόντες, ο οποίος παίρνει τα πνευστά για τον Bob Marley. Horns for Bob Marley λέει το άλμπουμ του, και μέσα εκεί κρύβεται αυτό το φυσικό μυστικό.

στο εξώφυλλο ο Νάρκος χαμογελούσε, οι Latin Brothers με μεγάλη επιτυχία και η συλλογή που έφτιαξε η σειρά με τίτλο Νάρκος Volume 2 εδώ να κρύβει αυτή την σπάνια και διάσημη σάλτσα. Las Caleñas son como las flores.

Κούβα, στο Μάλι, είναι ένα τραγούδι δρόμος. Κι όμως ηχογραφήθηκε μέσα στο 2010. Αφροκούμπισμ είναι ο τίτλος του.

χρόνια που δημιουργήθηκε ο κόσμος, αυτές τις μουσικές δεν τις καλοξέραμε. Αλλά πάντως με τη μία αγαπήσαμε τον Ολουντάρα, που ήρθαμε αυτό το κομμάτι με τίτλο «Your lips are juicy».

να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάναμε μαζί. Θα σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα. 20 αντοχής κάπου εδώ τώρα τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας, στον ήχο που αντέχει. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη.